ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ να έχεις χώρο.

Και απευθυνόμαστε στους Έλληνες και τους λέμε κάτι αυτονόητο. Όταν δεν θέλεις να δεις, δεν θα δεις ποτέ. Εάν ο Έλληνας θέλει να αλλάξει την Ελλάδα, πρέπει ο ίδιος να αλλάξει. Να δει την αλήθεια κατάματα και να δει ποιος τον πρόδωσε, ποιος του έκαψε μισθούς, ποιος του έκαψε τη σύνταξη, ποιος του έκοψε το μέλλον και την ελπίδα. Ποιος του δίνει την ευκαιρία για μια καλύτερη Ελλάδα με δουλειά, δουλειά, δουλειά, οργάνωση και σχέδιο. Ποιος είναι ο λαοπλάνος, ποιος είναι ο ψεύτης, ποιος χρησιμοποιεί τα μέσα ενημερώσεως, ποιος χρησιμοποιεί τους ολιγάρχες, ποιος υπηρετεί τους ολιγάρχες. Όλο το πολιτικό σύστημα είναι υποταγμένο στο σκοτάδι της ολιγαρχίας και πλουτοκρατίας. Υπάρχει μια όαση εδώ μέσα που δεν έχει βγει ποτέ με εφοπλιστεί ο πρόεδρός της, που δεν έχει πάει ποτέ σε σπίτια εφοπλιστών, που δεν παρακαλάει και δεν εξυπηρετεί κανέναν από αυτούς τους ολιγάρχες και αναλάρχες, που είναι όρθιο το κόμμα αυτό παρά τον πόλεμο για κάθε φορά πριν τις εκλογές βγάζει υποκομματίδια. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να πείτε, η μοναδική πολιτική σταθερά στην ελληνική δημοκρατία είναι η ελληνική λύση. Ό,τι και να κάνετε, απευθυνόμαστε στους Έλληνες. Εμείς θα κάνουμε αναδιανομή του πλούτου. Εξάλλου, θα πω κάτι απλό, κύριε συνάδελφε, και συμφωνείτε κι εσείς. Πολιτισμένη δεν είναι μια χώρα όπου οι πλούσιοι έχουν πολυτελή αυτοκίνητα. Όχι. Είναι η χώρα στην οποία οι φτωχοί μπορούν να πάνε στο δοντίατρο. Αυτή είναι η πολιτισμένη χώρα. Για αυτή τη χώρα εμείς αγωνιζόμαστε. Είναι οι φτωχοί που μπορούν να πάνε εύκολα το παιδί στο γιατρό. Για αυτή τη χώρα αγωνιζόμαστε. Και αυτή θα την κάνουμε, γιατί θα κυβερνήσουμε ο Έλληνας. Αυτά απαιτούν.

Σήμερα θα μιλήσουμε για την ακρίβεια. Η πρόταση της ελληνικής λύσης, η οποία δεν θα εφαρμοστεί αν δεν γίνει κυβέρνηση ελληνική λύση, είναι ξεκάθαρη. Τιμή παραγωγού, σε νοπά προϊόντα κυρίως, δηλαδή λέμε, το τιμολόγιο που εξεδόθη από τον παραγωγό ήταν 1 ευρώ το κιλό. Έτσι. Γιατί είναι 6 ευρώ στο ράφι? Δηλαδή θα βλέπει άλλος, παραγωγός 1 ευρώ, ράφι 6 ευρώ. Έτσι μπορείς να καταλάβεις την εσκοκέρδεια. Αλλά δεν το κάνουν αυτά στο σούπερ μάρκετ, γιατί μπορείς να ελέγξεις μετά πώς έγινε 6 ευρώ. Η πρότασή μας λοιπόν για την ακρίβεια είναι ξεκάθαρη, πέρα από τις τριγωνικές σχέσεις. Από την επιδότηση που πρέπει να δοθεί για τα διόδια και για τα καύσιμα στα μεταφορικά, υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις. Ας δούμε λοιπόν τώρα πώς ένα προϊόν, πέρα από την εσκροκέρδεια, από τους νταβατζίδες, τους μεσάζοντες, πώς, τι περιλαμβάνεται στην τιμή ενός προϊόντος που αγοράζει ο καταναλωτής. Όταν αγοράζουμε λοιπόν ένα προϊόν, στην τιμή περιλαμβάνονται και κόστη πρώτων υλών. Το βασικό κόστος πρώτης ύλης είναι τα καύσιμα. Δεν υπάρχει προϊόν στην αγορά που να μην χρειάζεται καύσιμο για να δημιουργηθεί. Σήμερα η εκπομπή θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μην αλλάξετε, γιατί θα μιλήσουμε και για τους μασόνους. Θα μιλήσουμε για μασονία σήμερα. Έτσι. Για να αρχίσουμε να αποκτάμε και γνώσεις. Γιατί ακούω διάφορα φεδρά από διαφόρους τύπους. Καταρχάς δεν είμαι μασόνος. Δεν μου αρέσουν τα τούνελ και οι υπόγειες στοές. Τις αποφεύγω τις στοές. Έχω μια κλειστοφοβία, καταλάβατε. Και αποδοκιμάζω ότι είναι κρυφό, ότι είναι περίεργο, ότι είναι μυστήριο και κρύβεται από τη δημόσια θέα. Έτσι ήμουν πάντα και έτσι θα είμαι. Αλλά θα μιλήσουμε και για τους μασόνους στην πορεία. Τι περιλαμβάνει λοιπόν, πέραν των καυσίμων, των μεταφορικών, την παραγωγή της συσκευασίας? Άλλο όταν πουλάω ένα κιλό, ένα τελάρο 100 κιλά, σας λέω, 100 κιλά δεν είναι, 25 κιλά ή 10 κιλά, και άλλο όταν αυτό τυποποιείται και συσκευάζεται, 200 γραμμάρια, 300 γραμμάρια, 500 γραμμάρια, 1 κιλό. Αυτό το πληρώνει ο καταναλωτής. Τι άλλο πληρώνει ο καταναλωτής? Τη μεταφορά του προϊόντος. Είτε αυτά είναι καύσιμα, είτε αυτά είναι διόδια. Και ξέρετε, η Ελλάδα, πέρα από τα ακριβά καύσιμα που σημαίνει ότι συμπαρασύρει την τιμή την πρωταρχική, έχει ακριβές μεταφορές. Έχει και διόδια. Τα πιο ακριβά διόδια που υπάρχουν στην Ευρώπη. Είμαστε άπλες και σε αυτό. Και δεν τα επιδοτεί το κράτος, τον παραγωγό, τον λαϊκατζή, να του πει πάρε μια επιδότηση για τα καύσιμά σου, να μεταφέρεις τα προϊόντα σου πιο φθηνά. Ούτε αυτό κάνουν. Πάμε στο επόμενο βήμα. Το κέρδος, το περιθώριο κέρδους του καταστήματος. Εδώ όμως μπαίνει, φίλες και φίλοι, και άλλο. Έτσι, συν. Ποιο είναι αυτό? Δεν φεύγει από το χωράφι και πάει κατευθείαν στο κατάστημα. Όχι. Πάει στο χονδρέμπορα. Ο χονδρέμπορας το πηγαίνει στο κατάστημα, στην εταιρεία τροφίμων. Και η εταιρεία τροφίμων το πουλάει στο σούπερ μάρκετ. Η εταιρεία τροφίμων είναι το σούπερ μάρκετ. Ο χονδρέμπορας είναι κάτι άλλο. Τώρα πλέον οι εταιρείες, τα σούπερ μάρκετ έχουν και εταιρείες που παίρνουν από τους παραγωγούς κατευθείαν τα προϊόντα, αλλά η τιμή δεν είναι ποτέ χαμηλότερη. Άρα τα σούπερ μάρκετ βγάζουν και άλλα, λεφτά. Οι εταιρείες τροφίμων, όχι το σούπερ μάρκετ, το τελευταίο που είναι η πώληση. Δηλαδή, χονδρέμποροι, νταβατζίδες έχουν γίνει τα σούπερ μάρκετ με τις βιομηχανίες τροφίμων που έχουν οι ίδιες. Έτσι βγαίνει το παραπάνω κέρδος. Επίσης έχουμε και ένα χρηματοοικονομικό κόστος χρηματοδότησης. Ποιο είναι αυτό? Το κόστος marketing, η διαφήμιση. Γιατί ένα προϊόν μπορεί να διαφημίζεται. Αυτό μπαίνει μαζί με influencers, όλους αυτούς τους περίεργους τύπους, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, μπαίνει στο κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής. Τα λέω αυτά γιατί? Γιατί δεν είναι απλά παίρνω ένα προϊόν από το χωράφι. Οι μεσάζοντες, οι νταβατζίδες είναι το μεγάλο πρόβλημα, για τους οποίους ποτέ μα ποτέ θα κληθεί να απολογηθεί το κράτος που τους αφήνει ασύντοτους. Και μόνο με την ελληνική λύση θα δοθεί λύση στο θέμα αυτό. Έχουμε στο πρόγραμμά μας συγκεκριμένα μέτρα. Δεν έχουμε χρόνο, να ξέρετε. Άρα η πρότασή μας για την ακρίβεια είναι συγκεκριμένη. Ποια είναι η πρότασή μας? Το είπαμε. Θα αναγράφεται το κόστος στα νοπρά προϊόντα, η τιμή παραγωγού και η τιμή πώλησης. Είναι μια λύση που μπορεί να δώσει λύση στην εσκροκέρδεια. Γιατί η ακρίβεια είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Η εσκροκέρδεια στην Ελλάδα είναι ελληνικό φαινόμενο, παιδιά. Και ξέρετε, η ακρίβεια δεν έχει να κάνει μόνο με την τιμή του προϊόντος, αλλά και το μισθό. Αλόγω να παίρνω και να πληρώνω τη φέτα 15 ευρώ το κιλό και να παίρνω ένα χιλιάρικο μισθό,
Κι άλλο ο Δανός που την πληρώνει 15 ευρώ, θα σου πω εγώ, θα σου πω 12. 15 αλλά παίρνει 6 χιλιάρικα μισθό. Ή ο Γάλλος παίρνει 3 χιλιάρικα. Δεν το ίδιο. Πάμε τώρα και στην πολιτική. Να δούμε τις δυο διαφορετικές όψεις του ιδίου νομίσματος, του κάλπικου νομίσματος, γιατί αυτό κάνει το σύστημα. Το σύστημα τελευταία τι επιχειρεί? Να δημιουργήσει ένα ψευτοεδίπολο. Μητσοτάκης Τσίπρας το δημιουργεί. Θέλει ο Μαρινάκης, ο Μελισανίδης και ο Λαβρεντιάδης τον Τσίπρα, το θέλουν, και οι άλλοι θέλουν, οι άλλοι. Ο Μητσοτάκης που έχει δικό του επικοινωνιακό περιβάλλον, κανάλια, ραδιόφωνα, site, προωθούν τον Μητσοτάκη. Αυτά δύο όμως πρόσωπα αλληλοτροφοδοτούν ο ένας τον άλλον. Η ύπαρξη του ενός είναι το ανακλαστικό του δεξιού εντός εισαγωγικών ψηφοφόρου, του κυρίου Μητσοτάκη. Η ύπαρξη του Μητσοτάκη είναι το ανακλαστικό του δίθεν αριστερού ψηφοφόρου, του Τσίπρα. Εντάξει, και οι δυο έχουν τις ίδιες πολιτικές. Ακολούθησαν την ίδια ακροαιοφιλελεύθερη αντιλαϊκή πολιτική. Τίποτα διαφορετικό. Την περίοδο 16-19, ξέρετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης κατήγγειλε τα υπερπλεονάσματα της κυβέρνησης Τσίπρα ως φορομπηκτική πολιτική που επιβάρυνε τους πολίτες. Ο Μητσοτάκης στην περίοδο του Τσίπρα κατήγγειλε τη φορομπηκτική εισπρακτική πολιτική, τους πολλούς φόρους που είχε βάλει ο Τσίπρας, και τον έλεγε ότι φορολογείς τον κόσμο και είναι φορομπηκτική η πολιτική σου και δημιουργείς υπερπλεονάσματα τα οποία είναι από το στέρημα και από το αίμα του ελληνικού λαού. Ό,τι λέει τώρα ο κύριος Τσίπρας για το Μητσοτάκη ή ό,τι λέει αντιπολίτευση για το Μητσοτάκη. Όταν ανέλαβε λοιπόν ο Μητσοτάκης την Πρωθυπουργία, η δική του κυβέρνηση διατήρησε και ενίσχυσε μια πολιτική πλεονασμάτων και φορολογικών επιβαρύσεων. Τεράστια. Ξέρετε πόσους φόρους πληρώνει ο καθένας μας, έμεσους και άμεσους φόρους? 68 φόρους πληρώνει. Το κάθε φυσικό πρόσωπο, εγώ, εσείς, πληρώνουμε 68 φόρους. Μπορεί να μην φαίνονται. Και οι έμεσοι φόροι είναι φόροι. Και άδικοι φόροι. Δηλαδή πληρώνουμε φόρους όλοι μας. 68. Στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον κατά το κρατήδιο το ένα που ήμουν εγώ, ήταν 36 φόροι. Εδώ έχουμε 68. 68 φόρους. Δεν υπάρχει άλλη χώρα με τέτοια υπερφορολόγηση. Το ίδιο συμβαίνει και στο τομέα της ενέργειας. Το χρηματιστήριο ανέργειας δημιουργήθηκε επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. Αν θυμάστε, τότε ο Μητσοτάκης είχε πάει στην Κοζάνη και έλεγε «κακώς καταργούμε το λιγνίτι». Ο λιγνίτης είναι ανεψυχιακός πριν γίνει πρωθυπουργός. Με το που έγινε πρωθυπουργός, εφάρμοσε το άδικο μέτρο του χρηματιστηρίου ενέργειας που υλοποίησε ο Τσίπρας και το έκανε και χειρότερο. Γκρέμισε ό,τι υπήρχε στη Δυτική Μακεδονία από την Τολεμαΐδα 5 και όλα τα μηχανήματα τα κατεδάφισε, τα κατέστρεψε. Έτσι λοιπόν έχουμε εκτοξευμένη τιμή ρεύματος. Και ο ένας και ο άλλος ακριβώς ίδια πολιτική. Στο όνομα διαφέρουν. Και ποιος πληρώνει το ακριβό ρεύμα? Εσείς. Εσείς. Το 10% της παραγωγής της ενέργειας της χώρας είναι μόνο η Κοζάνη. Το 10%. Δηλαδή θα παρήγαγε η χώρα ενέργεια το 10% όλης της Ελλάδος. Μόνο από την Κοζάνη. Δεν λέω για Μεγαλόπολη. Δεν λέω για άλλες περιοχές. Για Φλόρινα, Μίντεο. Μόνο για Κοζάνη σας λέω. 10%. Το κατέστρεψαν. Στο ζήτημα της αγοραστικής δύναμης, η Ελλάδα παραμένει στις χαμηλότερες θέσεις Ευρώπης, με τις πολίτες να αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές και πίεση στα σύνδεματά τους. Στη συμφωνία των Πρεσπών τα ίδια κάνανε και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Ακρίβεια τότε, ακρίβεια τώρα, δεν έχει διαφορά. Απλά ανέβασε ο Μητσοτάκης λίγο τους μισθούς και επέρεται. Μα δεν έχει σχέση ο μισθός μόνο, αλλά και η ακρίβεια σχροκέρδη έχει σχέση. Αν ο μισθός μου είναι 1.800 ευρώ ο κατώτατος, να πω ότι εν πάση περιπτώσει λύνεις ένα πρόβλημα. Αλλά αν ανεβούν 200% επάνω οι τιμές των προϊόντων, δεν λύνεις πρόβλημα. Το κατάλαβες? Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Στη συμφωνία των Πρεσπών, ο Τσίπρας ήταν αυτός που την υπέγραψε και οι υπουργοί του Μητσοτάκη την εφαρμόζουν αβλεπή και ασυζητητή. Στο γάμο ομοφυλοφίλων το ίδιο ακριβώς έκαναν. Το ίδιο ακριβώς. Ψήφισε ο Μητσοτάκης μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας, τον Τσίπρα δηλαδή, όλοι μαζί το γάμο ομοφυλοφίλων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε και το σύμφωνο συμβίωσης βέβαια και προωθήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο γάμος ομοφυλοφίλων. Το ετοίμαζε ο Τσίπρας, το προώθησε ο Μητσοτάκης. Είναι το ίδιο πράγμα. Για το πρόγραμμα Ερακλή στο τραπεζικό σύστημα, μην τα πούμε πάλι. Τα φαντς, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί συνεχίζουν να παίρνουν σπίτια. Δεν υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί
που πήραν και υπουργοί που πήραν σπίτια από πληστηριασμούς και δεν βγαίνουν να το πούν δημοσίως. Πιάσαν μόνο την άλλη, η οποία βέβαια δεν φταίει αυτή η κακομοίρα. Η Φουγκαριάρα, η μάνα της φταίει. Τι να πω τώρα, μην παρακολουθήσει τον κόσμο. Ο σύντροφος ο Φουγκαριάρης φταίει. Που έπαιρνε από πληστηριασμούς σπίτια, αλλά δεν φταίει η ίδια. Φταίει η Φουγκαριάρης, ο σύντροφος. Ο τέος. Βάλαμε και ένα τέος μπροστά. Κοροϊδεύουν τον κόσμο όλοι τους. Τους κοροϊδεύουν. Στο μεταναστευτικό, τα ίδια και χειρότερα γίνονται. Τα ίδια και χειρότερα. Ίδια πλαίσιο, ίδια ακριβώς. Απλά άλλαξε ρητορική. Έβαλε τον Πλεύρη μπροστά. Ναι, για να κάνει ο Πλεύρης δουλίτσα. Μπας περιπτώσει, θα πω ότι είναι το εξής. Είναι η ίδια η πολιτική τους. Αντιλαϊκή, αντεθνική, μισελληνική. Είτε Τσίπρας είτε Μητσοτάκης. Ένα νόμισμα. Δύο όψεις διαφορετικές, ίδια αξία. Κάλπικο. Δεν έχουν καμία αξία αυτά που λένε και αυτά που κάνουν. Αφού είναι και οι δύο αντιλαϊκοί. Πάμε και στους μασόνους τώρα. Να μάθουμε τουλάχιστον για να κάνουμε μια σειρά εκπομπών, μπας και ξυπνήσουν κάποιοι, τι σημαίνει μασόνος. Τι σημαίνει μασόνος. Εγώ είμαι απέναντι στη μασονία λόγω του κρυφού, ξέρετε, αυτό το τον τούνελ, των στοών και όλα αυτά τα περίεργα που εμένα με ενοχλούν σαν άνθρωπο. Αλλά δεν θα γίνει και γραφικός. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι και καλά οι μασόνοι μόνο κυβερνάνε τον κόσμο. Μην τρελαθούμε τελείως. Δεν υπάρχει τριμερής, υπάρχει λες και Bilderberg, υπάρχουν άνθρωποι Black Rock. 15 δισεκατομμύρια κινούν αυτοί οι τύποι απίστευτοι και από πάνω υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Αυτή μπορεί να είναι η πλέμπα από κάτω. Αλλά λέμε τώρα. Η ιστορία της λέξης μασόνος. Πού προέρχεται η λέξη αυτή. Δεν ξεκινά από μυστήρια, θρύλους, κρυφές οργανώσεις. Ξεκινά από μια πρακτική και αρχαία τέχνη. Την τέχνη της πέτρας. Από εκεί ξεκίνησε η λέξη. Πριν από εκατοντάδες χρόνια οι μασόνοι δεν ήταν ούτε φιλόσοφοι, ούτε μέλη αδερφότητος. Ήταν η πλέμπα της κοινωνίας. Ήταν οι χτίστες, ήταν οι τεχνίτες, λιθοξόοι που ταξίδευαν από τόπο σε τόπο χτίζοντας κάστρα, παλάτια, εντυπωσιακούς, καθεδρικούς ναούς. Αυτοί τάξησαν αυτά. Ήταν η κλειστή κάστα των τεχνητών που πληρώνονταν πολύ καλύτερα από έναν εργάτη και ήταν ένα κλειστό επάγγελμα. Η αγγλική λέξη μασόν, η mason, σημαίνει ακριβώς αυτό. Λιθοξός χτίστης πέτρας. Χτίστης πέτρας. Η πιο ικανή και ελεύθεροι από αυτούς ονομαζότανε, με έναν δικό τους τρόπο τους ονόμαζαν, Freemasons, δηλαδή ελεύθεροι λιθοξόοι, ελεύθεροι. Σε μια εποχή που οι περισσότεροι τεχνίτες ήταν δεμένοι με έναν άρχοντα ή μια συγκεκριμένη περιοχή, εκείνοι είχαν τα προνόμενα να μετακινούνται, γιατί ήταν πολύ καλοί τεχνίτες. Η γνώση, η εμπειρία, η δεξιοτεχνία τους ήταν αυτά που τους έδιναν την ελευθερία. Ήταν πολύ καλοί τεχνίτες. Δίπλα στα μεγάλα εργοτάξια κατασκεύαζαν οι ίδιοι ξύλινες κατασκευές που ονομάζονταν στοές. Να τα ακούτε λίγο. Έτσι βγήκαν οι στοές οι μασονικές. Βέβαια τώρα είναι αλλιώς. Έχει μια ωραία πόρτα, μπαίνεις μέσα, κάτι φορές ποδιές, αλιάρες, τι φοράς και βγαίνεις και κάνεις το μάγκα και τον καμπόσο. Αν και δεν τα λες και πολύ πολύ, αλλά υπάρχει μια αδελφοσύνη μεταξύ τους. Τουλάχιστον έτσι λέγεται. Εγώ δεν ξέρω, έτσι λέγεται. Εκεί είχαν τα εργαλεία τους στις στοές. Κατασκεύαζαν ξύλινες κατασκευές για την επόμενη μέρα, εκπαιδευόταν με τις νεότερες τεχνίτες. Εξού και τα μυρογνωμόνια, ο διαβήτης και τα διάφορα εργαλεία, κάτι σφυριά, κάτι ρεπάνια, κάτι έχουν εδώ, κάτι στις ποδιές από ό,τι βλέπω από φωτογραφίες που πολλές φορές αναπαράγονται. Η στοή ήταν το εργαστήριο, η στοά ήταν το εργαστήριό τους, το σχολείο τους, ο χώρος που μεταδόταν η γνώση της τέχνης τους, ο ένας τον άλλον. Με το πέρασμα των αιώνων λοιπόν, οι μασόνοι, όταν η εποχή των μεγάλων καθεδρικών περιορίστηκε ναών, οι στοές άρχισαν να λέγονται και να δέχονται ανθρώπους που δεν ήταν και λιθοξόοι. Άνοιξε το επάγγελμα. Το ανοίξανε. Αλλά ενδιαφέροντα για μια φιλοσοφική προσέγγιση των πραγμάτων, την ηθική και προσωπική τους βελτίωση, ήταν μια κάστα ανθρώπων που ένας βοηθούσε τον άλλον. Ήσουν δικαστής π.χ. και ήσουν μασόνος. Αδερφός, λέει ο άλλος. Χειραψίες, τον ατάλλο, παπ, πήγαινε στο δικαστήριο ο άλλος αδερφός από τη ΣΤΟΑ. Τον έλεπε με άλλο μάτι. Για να μην το πω διαφορετικά. Έτσι δημιουργήθηκε ο συμβολικός τεκτονισμός. Όπου τα εργαλεία του κτίστη απέκτησαν νέο συμβολικό νόημα. Η πέτρα δεν είναι πλέον μόνο υλικό οικοδόμησης, είναι σύμβολο του ιδίου του ανθρώπου. Πέτρα ο άνθρωπος σου λέει. Όπως ο τεχνίτης λαξεύει μια ακατέργαστη πέτρα, αυτή είναι η συμβολισμή τους, για να την κάνει τέλεια, άρτια, για να μπορεί να την οικοδομήσει, έτσι και ο άνθρωπος καλείται να βελτιώσει το χαρακτήρα, τη γνώση και τις αρετές του, λένε οι μασόνοι δηλαδή, έτσι. Αυτοί τα λένε, εγώ δεν τα πιστεύω, να ξέρουμε και τι λέμε. Σήμερα οι μασόνοι δεν χτίζουν πλέον καθαδρικούς ναούς, όχι, έτσι. Όμως διατήρησαν το ιστορικό τους όνομα και χτίζουν κυβερνήσεις.
λέω τώρα εγώ. Πολλοί πολιτικοί, πολλοί δικαστές, πολλοί ξέρω εγώ γιατροί, δικηγόροι. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που γίνεται μια αλυσίδα, μια κυψέλη, όπου εκεί αρχίζει η εξουσία. Και όταν έχεις δικαστές, έχεις πολιτικούς, έχεις γιατρούς, έχεις δικηγόρους, τότε φίλες και φίλοι, χτίζεις πάνω στην πέτρα, πέτρα πάνω στην πέτρα, όπως κάνει η παλιά Λιδοξόη, η Μασόνς, την αρχαιότητα, χτίζεις την καριέρα σου. Πατάς δηλαδή πάνω σε αυτό και ανεβαίνεις, ανεβαίνεις, ανεβαίνεις και όντως πραγματικά πολλοί εξ αυτών είναι υψηλά. Λένε ότι είναι 33 οι βαθμίδες τους, είσαι 28, 27, 29, λέτε και θα σώσεις τον εαυτό σου, αν γίνεις και κάτι παραπάνω, γίνεις 300ος ή 303ος, μέγας μάγιστρος, μέγας μάγειρας, δεν ξέρω πώς τους λένε. Τα λένε αυτά. Εγώ σας λέω το εξής, πέρα από το γραφικό της ιστορίας, όπως τουλάχιστον για πολλούς είναι, είπα για σοβαρότητα. Ποια είναι η σοβαρότητα? Ότι είναι όλα αυτά κρυφά. Τώρα τελευταία άρχισαν να ανοίγουν πόρτες, θύρες, βέβαια στην Ελλάδα πάλι είχαμε λαμόγια. Τι γίνεται, ρε, ακόμη και οι ιστορίες τους είναι διαφθαρμένες. Πιάσαν κάποιον εκεί μάγιστρο να έχει κλέψει λεφτά ή κάποιον βοηθό του, πολλά λεφτά, έτσι. Και εκεί στα δικαστήρια ήταν η μεγάλη στο Α, η μικρή στο Α. Όλα αυτά τι δείχνουν, παιδιά? Θα σου πω εγώ. Άλλο ο 16ος, 17ος αιώνας, 18ος αιώνας και άλλο ο 21ος αιώνας. Αυτά τα κρυφά, τα τούνελ, στοές και όλα αυτά με βρίσκουν αντίθετο. Το θεωρώ, ένα παιδί μου, εντάξει, απαξιωτικό για τη λογική μου. Δεν θέλω να έχω σχέσεις, δεν έχω σχέσεις, δεν με ενδιαφέρει, αλλά είναι καλό να ξέρουμε πώς ξεκίνησε και πού έφτασε αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι ακαδημαϊκά ως γνώση ήταν καλό και ως τροφή να τα μάθουν οι Έλληνες. Κάτι παραπάνω ούκ έχω να πω, υπό την έννοια ότι δεν ξέρω τι γίνεται εκεί μέσα. Λένε διάφορα, γίνονται θυσίες, ανθρωποθυσίες, γίνονται μοιήσεις, τελετές. Εγώ τις μόνες τελετές που ξέρω είναι συγκεκριμένες τελετές που γίνονται, λέω εγώ, καθέλκυσης πλοίων, μια τελετή, ξέρω εγώ, αναγόρευσης επίτιμου διδάκτορα, μια, ξέρω εγώ, μια τελετή που γίνεται σε ένα πανεπιστήμιο. Τα καταλαβαίνω αυτά. Τα υπόλοιπα στα υπόγεια δεν τα καταλαβαίνω. Και είμαι απέναντί τους. Τα κρυφά, τα μυστήρια, τα περίεργα με ενοχλούν. Γιατί δεν είναι σωστό κρυφά να λέγονται να γίνονται ή να μην γίνονται ή να λέγονται πράγματα που δεν γίνονται. Τα θεωρώ αδιανόητα. Αυτά για να ξέρετε. Θα κάνουμε και άλλες εκπομπές. Θα πούμε και διάφορα ονόματα που ακούστηκαν και τα λοιπά, ναι. Έτσι ακαδημαϊκά μέσα στο καλοκαίρι να μαθαίνετε όλοι σας.

0: έλεγα ότι είμαστε ίσως το μοναδικό κόμμα. Είμαι ο μοναδικός πρόεδρος που πηγαίνει στις λαϊκές αγορές. Έχετε δει κανέναν άλλο να τολμάει να πάει σε λαϊκή αγορά? Όχι μια φορά. Εγώ πηγαίνω τη βδομάδα μια-δύο φορές. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο πήγα. Πηγαίνω στις λαϊκές. Ειδικά στην Αθήνα, σε 15-20 λαϊκές έχω πάει. Θεσσαλονίκη σε 5-6. Και εκεί θα πηγαίνουμε και την προεκλογική περίοδο. Εκεί πηγαίνουμε. Δεν πάμε μια φορά τον χρόνο. Είσαι κοντά στο λαό, μιλάς μαζί του, συζητάς. Τι να πω για αυτό που έγινε στη Λούτσα, στην Ανατολική Αττική? Ούτε εγώ δεν το περίμενα. Πραγματικά ήταν απίστευτο αυτό που έγινε. Και ευχαριστώ τον κόσμο πραγματικά από τα βάθη της ψυχής μου. Δεν θα το προδώσω. Θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο.
1: Παιδάρα, πού είσαι αγόρι μου! Σκείς τους άλλους!
0: Να είσαι καλά.
1: Σκείς τους κανονικά!
0: Τι κάνετε?
2: Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
3: Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, παιδί μου.
4: Όλα καλά.
5: Καλημέρα.
4: Μαζί.
0: Και παλεύουμε.
6: Είμαι πάρα πολύ καλά και σε συγχαίρω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Σας εύχομαι ό,τι καλύτερα.
0: Να είστε καλά.
6: Από την ψυχή μου σε αυτόν τον αγώνα, γιατί πρέπει να τον δώσουμε.
0: Αυτό μου αρέσει. Αυτό ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Είσαι καλά.
4: Ελά, Κυριακό, άντε να σε δούμε και σε νάτι.
0: Να είσαι καλά. Παλεύω, παιδιά, δεν είναι εύκολο.
5: Με τιμή.
0: Προσπαθούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά.
4: Αλλά καλά. Η φορολογία, Αλέξα.
0: 15%.
7: Δεν φτιάχνει τίποτα εκεί πέρα, γιατί.
0: Ψήφισε μα για να φτιάξουμε, αδερφέ.
8: Κυριακό.
0: Έλα, μου.
8: Σε λατρεύω.
0: Να σε καλά.
8: Σε έχω αγαπήσει, σε παρακολουθώ. Εμένα με συγκίνησε που ήσουν ο μόνο που έκανε αντιπολίτευση πραγματική.
0: Και συνεχίζει.
8: Και όσο σε παρακολουθώ, με κερδίζει περισσότερο.
0: Πιστεύω θα πα πολύ καλά. Πρώτα ο Θεό. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
9: Είσαι η συμπάθεια του άντρα μου.
0: Η δικιά σου δεν είμαι?
9: Ναι.
0: Έτσι πες, όχι μόνο του άντρα σου.
9: Όπου ο άντρας μου σε μπλε τρελαίνε.
10: Εγώ είμαι σιγανή δυνάμη. Τι κάνετε? Συγχαρητήρια.
0: Σιγανή δυνάμη στο ηφαίστειο.
10: Έτσι, έτσι.
0: Τι κάνετε?
11: Καλημέρα.
0: Καλά, πώς είστε? Να είστε καλά, να είστε καλά.
9: Ό,τι λες να τα κάνεις.
0: Παλεύω γι' αυτό, βοηθήστε κι εσείς.
12: Σε δύναμη χωριού, ρε φίλε. Σε Ελλάδος.
13: Θα τη διώξετε.
0: Παλεύω γι' αυτό. Μόνος μου. Αν κάτσουν κι άλλο, τελειώσαμε όλοι μαζί. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
14: Πρόεδρε, τι κάνεις?
0: Γεια σας, μου.
15: Εκπέρους της δυστυχισμένης μου γενετήρας, σας ευγνωμονώ. Και σας εύχομαι τα βέλτια.
0: Τι να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους, πέραν ότι θα παλέψω όσο μπορώ. Βέβαια, παλεύω με τέρατα, παιδιά. Δεν είναι εύκολο. Όταν έχω απέναντί μου το σύστημα Μαξίμου, όταν έχω απέναντί μου το σύστημα το άλλο που στηρίζει τον Τσίπρα, που είναι ογκόλυθες, και ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης και ο Λαβρεντιάδης, είναι ογκόλυθοι, παιδιά. Δεν. Κι όμως παλεύω. Παλεύω. Ούτε παρέδωση θέλω μαζί τους, ούτε συναλλαγές μαζί τους, τη δουλειά τους αυτή, τη δουλειά μου εγώ. Έτσι έχω μάθει στη ζωή μου. Αλλά εγώ δουλεύω κάθε μέρα, κανονικά. Δεν δουλεύω τον κόσμο. Σηκώνομαι το πρωί 7 και 4, 7.30 το πολύ. Και από εκεί μέχρι 11.30 12 το βράδυ δουλεύω, εργάζομαι. Είτε είμαι στη Βουλή, είτε είμαι στις επιχειρήσεις μου, είτε κάνω εκπομπές, είτε πηγαίνω στις λαϊκές, είτε πηγαίνω περιοδίες. Δουλεύω. Εργασία έχω κανονική, με εργαζόμενους. Δεν είμαι τεμπελχανάς. Τεμπέληδες είναι οι περισσότεροι, δεν δουλεύουνε. Και έχουν δει την πολιτική ως επάγγελμα και αυτό με ενοχλεί. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
16: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
0: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
17: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
18: Καλημέρα από Σέρες.
19: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
20: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
21: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
16: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
22: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
16: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: και ξεκινούμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Θεσσαλός Κυριάκος Βελόπουλος. Γεια σας, κύριε Βελόπουλε.
1: Χαίρετε, κύριε Πολύζο. Πώς είστε?
0: Εσείς?
1: Βυζιτσινός, θα έλεγα εγώ. Κατ' επέκταση Θεσσαλός.
0: Ναι, αλλά βλέπω, επειδή ήρθατε και πριν από λίγες ημέρες στο Βόλο και τα χώσατε για άλλη μια φορά στον δήμαρχο, είπα τα βαντάρι, την δημιουργία.
1: Ναι, όχι, όχι. Είμαι κάθετος αυτό. Ναι. Ο κύριος ο δήμαρχος είναι εκτός τόπου και χρόνου σε σχέση με το LNG. Δεν ξέρει τι σημαίνει τερματικό. Δεν ξέρει τίποτα. Οπότε έχει άποψη για ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζει. Όπως εγώ για το ποδόσφαιρο δεν θα στοιχημάτιζα ποτέ εναντίον του κύριου Γουμπέου. Δεν θα το είχα το στοίχημα, είναι δεδομένο, δεν ξέρω από ποδόσφαιρο. Έτσι και αυτός δεν μπορεί να αναφέρεται στην πολιτική με μια ελαφρότητα που τον διακρίνει πολλές φορές, γιατί είναι και παρορμητικός. Το λέω με συμπάθεια αυτό. Αν και η Νέα Δημοκρατία τη στηρίζει με λύσα. Θα του έλεγα λοιπόν ότι ένα τερματικό σταθμό στο παγαστικό κόλπο είναι ένα σταθερό στόχο που μπορεί να κάνει παρανάλωμα όλο το Βόλο. Όχι μόνο, και όλες τις πλαγιές από πάνω.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί είναι αυτονόητο, βλέπουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία ή στο Ιράν, ότι τις υποδομές τυπούν. Και μία από αυτές τις υποδομές θα είναι και ο τερματικός. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Κάτι δεν πάει καλά, κάποιος δεν το ενημέρωσε καλά, ας το αλλάξει το τροπάριο, γιατί δεν πάει πολύ καλά η ιστορία αυτή.
0: Μπήκαμε φορτσάτα. Πάμε να δούμε τι έχει αυτή η περίοδος. Γιατί δεν έχει μόνο αναμονή για τις εκλογές. Εσείς είστε έτοιμος, αν ο Πρωθυπουργός κάνει ευνηδιασμό και πει στη Θεσσαλονίκη, πάμε τώρα σε εκλογές?
1: Ξέρετε, το είμαστε έτοιμοι είναι γεγονός αναμφισβήτητο για όλες τις εκφάνσεις λειτουργίας του κόμματος. Το οργανωτικό μου έχει πει ότι είμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμοι για εκλογές. Έτοιμα τα ψηφοδέλτια με πολλούς επιλαχόντες οι οποίοι θέλουν και έρχονται πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είμαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι επειδή δεν είμαι υπεύθυνος εγώ για το εκλογικό, για τα ψηφοδέλτια, αλλά η αντιπρόεδρος του κόμματος, ευτυχώς δεν μπορώ να πω και δεν λέω ναι ή όχι.
0: Γιατί λοιπόν, πάρα πείτε το μου τώρα αυτό, επειδή μου το έχετε πει ιδιωτικά, αλλά επειδή το λέτε δημόσια. Μπορεί να γίνει πιστευτό ότι τον τελικό λόγο δεν τον έχει ο πρόεδρος του κόμματος, ο επικεφαλής?
1: Επειδή εγώ είμαι και επιχειρηματίας, το ξέρετε πολύ καλά και ξέρω ότι το αποτέλεσμα μετράει σε μια επιχείρηση, σε έναν οργανισμό, σε ένα κόμμα, θεώρησα ορθό και σκόπιμο ως πρόεδρος του κόμματος, όταν έγινε το συνέδριο, να θέσω ένα ερώτημα στους ανθρώπους που ήταν εκεί. Να αποφασίζει ο πρόεδρος για τα ψηφοδέλτια ή αντιπρόεδρος με μια τριμελή επιτροπή. Το έθεσα, έγινε ψηφοφορία, αντιπρόεδρος τριμελής επιτροπή. Και γιατί το έκανα αυτό? Είναι πολύ άσχημο, κύριε Πολύζο, να λες ανθρώπους που γνωρίζεις όχι. Είναι πολύ άσχημο πραγματικά. Και όταν μπορείς να βάλεις 400 υποψηφίους και έχεις 5.000 και έρχονται και σου λένε σε παρακαλώ βάλε με υποψήφιο και λες όχι, μετά γίνεις και κακός. Οπότε λέω δημοκρατικά, αποφάσισε το καταστατικό αυτό, λέει, δεν παρεκκλίνουμε από αυτό. Μόνο δικαίωμα του Προέδρου να θέσει βέτο αν ο Πολύζος πει υποψήφιος και δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, η ποιότητα του χαρακτήρα του. Ή δεν μου αρέσει γιατί είναι εμπλεκόμενος σε ένα σκάνδαλο ή κάπου που δεν το ξέρει η Επιτροπή. Μόνο εκεί, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση αυτή και έτσι πρέπει να λειτουργούν τα κόμματα, ξέρετε. Υπάρχει Επιτροπή, όχι μόνο ο Πρόεδρος. Ποιος είναι ο Πρόεδρος? Ξέρω εγώ στην τοπική κοινωνία, αντέχω στη Μαγνησία, ξέρω και στη Λάρισα και στην Τατρίκαλα και στην Καρδίτσα. Στην Κρήτη δεν μπορεί να ξέρω ποιοι είναι. Δεν τους γνωρίζω την Πελοπόννησο όλους. Είναι τοπική μαζί με την τριμελή επιτροπή που εισηγούνται και αποφασίζουν. Απλά πράγματα, δημοκρατικά.
0: Δεν σας ρωτώ αυτό που αυτονόητα θα μου απαντήσετε, αν δηλαδή θα πολλαπλασιαστεί η εκλογή βουλευτών της Ελληνικής Λύσης.
1: Με βάση
0: το λέω γιατί
1: βλέπω,
0: η Θεσσαλία έχει μία έδρα, την έχετε εσείς, στην Λάρισα ένα γνωστό.
1: Όχι, στη Λάρισα τη χάσαμε.
0: Λέω πώς έκλεισε. Λέω πώς έκλεισε η κάλπη στις τελευταίες εκλογές του 2023.
1: Πάμε λοιπόν, πάμε σε αυτές τις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε εκπλήξεις. Εγώ το έχω πει ότι οι δημοσκόποι θα ασκήσουν τα πτυχία τους. Είναι δεδομένο. Είναι κινούμενη άμμος, θα έλεγα, το εκλογικό σώμα και φαίνεται ότι είναι μια βαλτώδης άμμος για πολλούς. Για πάρα πολλούς. Εγώ κάθε μέρα είμαι στη Λαϊκή. Σήμερα ήμουν στον Κολωνό. Στα Βρυλίσια την επόμενη μέρα. Δηλαδή πηγαίνω σε λαϊκές που δεν πηγαίνει κανένας πολιτικός αρχηγός. Δεν τολμάει κανείς πολιτικός αρχηγός να πάει σε λαϊκή αγορά. Γιατί ξέρω θα τον πάρουμε τις ντομάτες. Εγώ είμαι και στο Βόλο προχθές. Είχα έρθει στο Βόλο, κατέβηκα στη Λαϊκή, μιλήσαμε για τηλεφωνικά. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν φοβόμαστε να έρθουμε κοντά στον πολίτη. Κάτι που φοβούνται όλοι οι υπόλοιποι. Και αυτό θα αντικατοπτριστεί, είμαι βέβαιος γι' αυτό, στις εκλογές του αποτέλεσμα. Ναι, είμαι βέβαιος ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
0: Επειδή εγώ έβλεπα μόνο τα πλάνα τη Δευτέρα, όταν δηλαδή παίξαμε την επίσκεψή σας, είδα χειραψίες, χαμόγελα, συζήτηση έτσι, στο πόδι προφανώς, γιατί οι άνθρωποι εξυπηρετούσαν εκείνη την ώρα. Τι σας έλεγαν?
1: Τα βασικότερα προβλήματα των παραγωγών, και θα το πω έτσι για να το καταλάβουν και αυτοί που δεν ασχολούνται με την παραγωγική ικανότητα που έχουν ή δυνατότητα που έχουν οι άνθρωποι παραγωγή, είναι μεταφορικά κόστη, καύσιμα, λιπάσματα, έτσι, και τα υψηλές τιμές των πρώτων υλών που παραλαμβάνουν οι ίδιοι για να δημιουργήσουν, αν θέλετε, ένα μικρό θερμοκήπιο ή μια μεγαλύτερη μονάδα ή μια γεωργική παραγωγή. Οι έμποροι μου λένε τα ίδια κι αυτοί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Πέστε μου, ένας ο οποίος παράγει στον ερχομενό στην Βιωτία, που θέλει να πουλήσει το Βόλο τα προϊόντα του. Έχει, θέλει να πουλήσει το Βόλο. Για να περάσει από τα διόδια, θα πληρώσει πανάκριβα τα διόδια. Θα πληρώσει πανάκριβα τα καύσιμα. Αυτό όλο θα μετακυληθεί έτσι κι αλλιώς, πού? Στο προϊόν. Άρα θα είναι πιο ακριβό το προϊόν του. Γι' αυτό και λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε για τους παραγωγούς ειδικά που μετακινούνται και τους αγρότες να μην πληρώνουν διόδια. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να παράγεις προϊόντα όταν το κόστος παραγωγής σου είναι πολύ περισσότερο από τον ανταγωνιστή σου. Οι Τούρκοι παράγουν προϊόντα ομοειδή, βέβαια, με γεμάτο με λιπάσματα και φυτοφάρμακα, και όλες οι κυβερνήσεις δεν ελέγχουν στους κήπους τι γίνεται. Μπαίνουν από εκεί κάθε μέρα τόνοι φυτοφαρμάκων λιπασμάτων σε προϊόντα επάνω και τα τρώμε εμείς. Ή από τη Βουλγαρία. Μια φορά τόλμησαν να κάνουν έλεγχο και πιάσαν 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων γεμάτα από αντιβιωτικά και διάφορα άλλα, να μην σας πω, παυσίπονα. Αυτά, αν κλείναμε τα σύνορα με ποιοτικούς ελέγχους, έχουμε το δικαίωμα, θα μπορούσαμε να παράγουμε εμείς για να καλύψουμε την παραγωγή. Αλλά δεν γίνεται. Κανείς δεν κάνει όλα αυτά. Δεν έχουν σχέδιο, κύριε. Ακούστε, για το Βόλο. Α, πάμε στη τοπική κοινωνία του Βόλου. Έτσι. Ρωτώ εγώ εσάς. Έχετε ένα λιμάνι που μπορεί να δεχθεί τεράστια πλοία. Τεράστια πλοία. Είναι ένα συγκεκριμένο σημείο. Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ενδιαφέρεται για το τερματικό, που είναι η βόμβα της περιοχής.
0: Τώρα μην τσιγκλάτε, γιατί θα φανεί σαν να ρίχνω μήλο στο νερό στο δικό σας μήλο, και δεν θέλω. Μα ήταν ένα φιάσκο διαγωνισμός. Τι credit της αξιοπιστίας να έχει μια κυβέρνηση, γιατί η πολιτεία κάνει το διαγωνισμό, που τον ακυρώνει γιατί προφανώς δεν του άρεσε το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Δεν τους άρεσε που κέρδισε η εταιρεία η οποία ελέγχεται, είναι δική του, του Ιβάν Σαββίδη.
0: Του Ιβάν Σαββίδη, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αφού έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό υπάρχει.
0: Εγώ όταν σας ρωτούσα τι σας λένε, σκεφτόμουν κάτι πιο προσωπικό, του τύπου συνέχισε να τα χωνεί, συνέχισε να τα λες.
1: Α, όχι. Βάλ τους φυλακή.
0: Βάλ τους φυλακή, σας έλεγα.
1: Εγώ βέβαια λέω κάτι καλύτερο, γιατί το να τους βάλω φυλακή δεν μου λέει τίποτα. Να τους δημεύσω τα λεφτά, να τα πάρω τα κλεμμένα και να τα διανύμω πίσω στους Έλληνες που είναι δικά τους. Η φυλακή έπεται. Πρώτα τα λεφτά. Να πάρω τα λεφτά θέλω από τους κλέφτες. Έχουν κατακλέψει τη χώρα. Έλεγα σήμερα χθες στην Βουλή.
0: Ότι δώσαμε τώρα.
1: Θα σας απαντήσω. Όλους αυτούς που έχουν καταχρηστεί το δημόσιο χρήμα, οι απευθείας αναθέσεις, δισεκατομμύρια ευρώ. Να ζω ένα παράδειγμα. Δώσαμε 4 δις για το περιβόητο ψηφιακό κράτος. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. 4 δις είναι. Το είπα στην Βουλή. Με τα νούμερα, κανονικά, από τον προϋπολογισμό. 4 δις. Ξέρετε όμως ότι από εδώ και στο εξής, που τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, η συντήρηση, τα δικαιώματα, οι αγορές αλγορίθμων που κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά, πρέπει να τα πληρώσουν οι Έλληνες. Δηλαδή βάλαμε τις βάσεις, αλλά δεν βάλαμε τα υπόλοιπα. Τα άλλα 6 δις ή 5 δις που θα χρειαστούν τα επόμενα 2-3 χρόνια για να συντηρηθούν αυτά που φτιάξανε, ποιος θα πληρώσει? Απευθείας αναθέσεις, επαναλαμβάνω, σε κολλητούς και φίλους. Δηλαδή φαίνεται, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό, ότι κατακλέπουν τη χώρα. Άλλο παράδειγμα, πώς χάνονται λεφτά. Στη Θεσσαλονίκη. Με το μετρό. Ενώ πήγαινε το μετρό να τελειώσει, ξέρω εγώ, τον Ιανουάριο, σας λέω μια τυχαία ημερομηνία, ξαφνικά βγαίνει ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός και λέει θα τελειώσει τον Οκτώβριο. Ναι, αλλά ο εργολάβος πρέπει να πληρωθεί. Θα πάρει λοιπόν λεφτά χωρίς να κάνει το έργο. Μιλάμε για ένα δις, φύγαν έτσι μόνο για το μετρό, ξέρετε, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στον αέρα. Τα πήραν εργολάβοι. Ο δρόμος της Εγνατίας Οδού. Σας λέω παραδείγματα συγκεκριμένα. Τη δώσανε για ένα κομμάτι ψωμί. Σε μια εταιρεία, τη Γεκτέρνα. Είναι δυνατόν να δοθεί ο δρόμος και ταυτοχρόνως να αλλάξουν οι κανόνες ασφαλείας του δρόμου? Δηλαδή, ασφάλεια νούμερο 1 σου λέει. Ωραία. Θέλω ασφάλεια νούμερο 2 τώρα, λέει η κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο εργολάβος που παρέλαβε αυτό το έργο για δικό του πρέπει να αποζημιωθεί τώρα. Γιατί δεν είχε τον κανόνα 2, είχε τον κανόνα 1. ένα η σύμβαση. Άρα θα πάρει και λεφτά πίσω. Και τζάπα πήρε το δρόμο και θα τον πληρώσουμε για ένα δρόμο τον οποίο δεν τον πλήρωσε. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Για δισεκατομμύρια μιλάμε. Δεν μιλάμε για 50-100 χιλιάρικα. Αυτά είναι δις ευρώ του ελληνικού λαού. Και τα λέω με απλό τρόπο.
0: Άρα τους
1: απαντούσαμε πολλά πράγματα.
0: Τους απαντούσατε ότι εμένα δεν μου αρκεί κάποιοι να μπουν φυλακή, αλλά να αναδιανεμηθεί αυτό που έφτασε στις δικές τους τσέπες.
1: Να δημευθούν τα κλεμμένα που αποδεδειγμένα εκλάπησαν, να τα πάρουμε πίσω και γίνεται εύκολα ο έλεγχος και να τα δώσουμε στον ελληνικό λαό πίσω.
0: Λοιπόν,
1: αυτός είναι ο στόχος ενός ηγέτη που θέλει να βοηθήσει τον κόσμο. Όχι να βάλω φυλακή, να τους βάλω φυλακή, γιατί κέρδισα εγώ. Θέλω να πάρω τα λεφτά και να μπουν και φυλακή.
0: Στον απόϊχο της φασαρίας του Κουρνιαχτού που σήκωσε η χθεσινή δίωξη σε 4 κυβερνητικούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός έκανε νέα επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και επειδή λίγο έχουμε μπερδευτεί αν η κυβέρνηση στηρίζει τον θεσμό, όπως μας έλεγε σε προηγούμενη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, ή όχι, να δούμε λίγο αν έχουμε πολιτικό παιχνίδι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή κάνει τη δουλειά της όσο καλύτερα μπορεί.
1: Ξέρετε, νομικός δεν είναι. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι κατά περίεργη σύμπτωση, όποιο θέμα αφορά την εσωτερική δικαιοσύνη, την ελληνική δικαιοσύνη, η κυβέρνηση τα βρίσκει μια χαρά και της αρέσει η δικαιοσύνη. Τα θέματα όμως που την αγγίζουν και την ακουμπάνε και υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, επειδή τα χειρίζεται η Ευρωπαία Εισαγγελέα, την ενοχλεί την κυβέρνηση ή όποια δίωξη. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά καρτ αποδέχεσαι δικαιοσύνη όταν είναι ο Άρεος Πάγος, η Αδειλίνη και όλα αυτά καλά παιδιά που εσύ διόρισες και σε ξεπλένουν με τις επιλογές τους. Είναι καλή δικαιοσύνη. Και όταν υπάρχει και μια Ευρωπαία Εισαγγελέα με την οποία μπορεί να διαφωνώ σε πολλά πράγματα, να συμφωνώ δεν έχει σημασία. Γιατί παίζονται και άλλα παιχνίδια εκεί. Και αυτό είναι αληθές ως έναν βαθμό. Γιατί είναι και πολιτικά παιχνίδια, όχι πολιτικά. Θα έλεγα κρατικά παιχνίδια. Αν θέλουν να σε πιέσουν ως χώρα, σου κάνουν κάτι για να κάνεις πίσω κτλ. Είναι τα δεδομένα αυτά. Παραδείγματος χάρη, να δώσω ένα παράδειγμα. Όποτε χρειαζόταν η Γαλλία να κάνει δουλίτσα, πιεζόταν η χώρα μας εδώ και πάρα πολύ καιρό από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Η κυρία Κοβέση διορίστηκε, να ξέρετε, επιλέχθηκε από τον Μακρόν. Κατανοητό. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά δεν μπορείς στη μία πλευρά που διορίζεις εσύ τους δικαστές στον Άριο Πάγο να λες ότι μου αρέσει αυτή η απόφαση. Αλλά όταν τον διορίζει ο Μακρόν ή ο Βελόπουλος τον ανώτατο δικαστή, να λες δεν μου αρέσει η απόφαση του. Να σοβαρευτούμε λίγο στη χώρα. Και επιτέλους να έχουμε μια δικαιοσύνη που πραγματικά λειτουργεί ως δικαιοσύνη και όχι ως δεκανίκη του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί δεκανίκη του Μητσοτάκη γίνει αυτή η ιστορία. Η δικαιοσύνη στη χώρα μας είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη. Και το καταγγέλλω και δημόσια και με στη Βουλή. Το έχω πει. Τους ξεπλένει σε οποιοδήποτε αδίκημα και έγκλημα. Απλά πράγματα. Και να σου το πω διαφορετικά. Η ιστορία του ΠΚΠ. Χάθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ, αγαπητέ κύριε Πολύσο. Χάθηκαν. Ποιος διόριζε τον ΠΚΠ? Η κυβέρνηση. Ποιος ήταν κυβέρνηση? Η Νέα Δημοκρατία. Ποιοι ήταν οι υπουργοί? Οι Νεοδημοκράτες. Άρα λοιπόν, αφού χάθηκαν τα λεφτά και τα κλέψανε και γίναν πολλά τα γίδια και τα πρόβατα στην Κρήτη. Κανείς δεν ξέρει πόσα δισεκατομμύρια φαγώθηκαν. Περίπου 3 λένε, άλλοι 4 είναι και τα πρόστιμα μέσα. Αυτά τα λεφτά κάποιοι τα πήραν. Δεν μπορεί να γίνει πραγματικός έλεγχος στο ποιοι τα πήραν τα λεφτά και να τα δημεύσουμε. Γιατί μέχρι σήμερα δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ πίσω, ξέρετε. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση 2 χρόνια τώρα ταλανίζει τη χώρα με τον ΕΠΚΕΠΕ και δεν έχει πάρει λεφτά πίσω. Από τα πάρα, από τους γαλάζιους λαγοκέφαλους, από τις γαλάζιες ακρίδες, δικοί τους άνθρωποι είναι. Όλοι οι κλέφτες του ΕΠΚΕΠΕ είναι γαλάζιοι. Συμπτωματικά. Εγώ δεν λέω ότι είναι κλέφτες οι Νεοδημοκράτες όλοι. Λέω όμως ότι όλοι οι κλέφτες που συνελήφθησαν ή που ενεπλάξαν είναι γαλάζιες ακρίδες. Αυτό δεν ατιμωρεί κανένας. Κανένας.
0: Για ελάτε να πάμε στα εθνικά μας θέματα, έτσι, στον απόϊχο.
1: Όχι, εγώ ήθελα να πω κάτι για εσάς δημοσιογράφους, κύριε Πολύ.
0: Ελάτε να πείτε.
1: Θα μου επιτρέψετε με πολύ συμπάθεια, με τα πανελλαδικά κανάλια κυρίως γίνεται αυτό, γίνεται ένα βρώμικο συστημικό παιχνίδι. Κόμματα φαντάσματα ανύπαρκτα, δεν υπάρχουν, που οι πρόεδροι θεωρητικά κρύβονται, δοξάζονται κρυπτόμενοι γιατί δεν μπορούν να λαλήσουν, να πούν 5 κουβέντες και 5 προγράμματα. Βλέπε Τσίπρας και άλλοι βέβαια, υπάρχουν νέα κλωσόπουλα του συστήματος. Παρουσιάζονται σε όλα τα κανάλια τα πανελλαδικά, λες και είναι κοινοβουλευτικά κόμματα. Δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό είναι πραξικόπημα κανονικό
0: επιχειρηματικό. Δηλαδή
1: για όλους μιλάω και για το άλλο το κόμμα. Το κόμμα που παίρνει ακίνητα από πληστηριασμούς της κυρίας. Η οποία δεν ήξερε, δεν γνώριζε αν θα κυβερνήσει. Πώς γίνεται να μην ξέρει αν θα κυβερνήσει? Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν τα καταλαβαίνω. Και εδώ έρχομαι και λέω, πώς είναι δυνατόν ένα μηντιακό σύστημα που παραβιάζει τον νόμο και τις οδηγίες του ΕΣΥΡΟΥ, γιατί λέει, κοινοβουλευτικό κόμμα παρουσιάζεται. Βλέπω.
0: Η αναλογικότητα, βέβαια. Ναι.
1: Μα δεν υπάρχει αναλογικότητα. Δεν είμαι στο κοινοβούλιο, σας λέω.
0: Τώρα πάμε με αναλογικότητα δημοσκοπήσεων.
1: Το είπα και χθες στην ΕΡΤ εγώ. Να καταργήσουμε λοιπόν τις εκλογές και να πηγαίνουμε με βάση δημοσκοπήσεις. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Αντιπροσωπευτικότητα και αναλογικότητα ανάλογα με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Αυτό λοιπόν και μόνο πρέπει να προβληματίσει όλους τους τηλεθεατές σας που είναι χιλιάδες. Ότι δηλαδή παρουσιάζονται και υπερπροβάλλονται συγκεκριμένα κομματίδια και υποκομματίδια που είναι το οξυγόνο του Μητσοτάκη. Το οξυγόνο του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας και τα άλλα υποκομματίδια. Ξεχάσαμε τα Τέμπη. Δεν πατάν καν στο δικαστήριο. Μου κατήγγειλαν δικηγόροι, ο κύριος Σκαρύμπας, ότι όλοι αυτοί που αγωνιζόνται για τα Τέμπη μέχρι να κάνουν κόμμα δεν ξαναπάτησαν στην δίκη των Τεμπών. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Και λέω, το αυτονόητο, τα κανάλια πώς παραβιάζουν την νομοθεσία και το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν κάνει το παραμικρό. Θα στείλω επιστολή και στο ΕΣΟΥΡΟΥ από το Σεπτέμβριο. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Νομοποιώ εγώ ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο δεν υπάρχει, είναι φάντασμα. Δηλαδή το κόμμα του Τσίπρα υπάρχει, πείτε μου εσύ.
0: Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορώ να σας πω ότι έχετε άδικο και εγώ βλέπω εκπροσώπηση από δύο κόμματα που δεν έχουν κοινοβουλευτική παρουσία.
1: Και ρωτώ λοιπόν κάτι αυτονόητο. Ακούστε λίγο, εδώ είναι η ερώτηση. Κόμμα που κατεβαίνει σε εκλογές χωρίς πρόγραμμα δεν πρέπει να κατεβαίνει, το είπα εγώ στη Βουλή. Και αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα και τα κοινοβουλευτικά. Δεν έχεις πρόγραμμα, ρε φίλε μου. Γιατί να κατέβεις σε εκλογές? Χρωστάς στις τράπεζες. Γιατί να κατέβεις εκλογές? Απαγόρευση. Συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό θα θέσουμε. Για την ασυλία, το άρθρο 86, τα παραμύθια αυτά. Κατάργησε όλα αυτά. Δεν μπορεί να χρωστάει ένα κόμμα 500 εκατομμύρια από τη Νέα Δημοκρατία που έμαθα ότι βράδυ και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία τα μετέφεραν, λέει, τα δάνειά τους. Ακούστε πού? Στους Έλληνες. Είναι λιγότερα τα λεφτά πλέον. Δεν είναι 500 εκατομμύρια. Έκανα έρωση στον Υπουργό και δεν μου απαντάει. Διέγραψαν τα δάνειά τους εν μία νυχτή και δεν το λέει κανένας αυτό. Του ξέφυγε του Άδωνη Γεωργιάδη, του Σπύρου Γεωργιάδη, του φίλου μας, του ξέφυγε σε μια εκπομπή. Ότι έχουν μεταφερθεί τα δάνειά μας. Δεν είναι τόσο τα δάνειά μας. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Από τα
0: τι σημαίνει
1: που
0: έχουν μεταφερθεί, να το κάνουμε λιανού?
1: Από ό,τι κατάλαβα, τα μετέφεραν στις τράπεζες στα παθητικά τους. Όπως κάνανε με τα κόκκινα δάνεια.
0: Μάλιστα. Με τα κόκκινα δάνεια δηλαδή.
1: Ή μπορεί να γίνει και διαγραφή δανείων σε συνεργασία του κόμματος με την τράπεζα. Είναι απίστευτα.
0: Αλλά αυτό είναι σοβαρό και αν επιμείνετε εσείς, θα θέλαμε πολύ να μάθουμε.
1: Το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το λέω εγώ.
0: Δύο λεπτά να αφιερώσουμε λίγο στα εθνικά μας θέματα. Ο πρωθυπουργός, το αφήγημα των μέσων που στηρίζουν την κυβέρνηση, μιας και βάλατε και εμάς στο παιχνίδι, τους δημοσιογράφους, ήταν ότι έτριξε τα δόντια στην έδρα του Σουλτάνου, στην Άγκυρα, για το κάζους Μπέλη και όσα είπε εκείνη την ημέρα κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο Κορυφής. Ακούω.
1: Δεν χρειάζεται να ακούσετε κάτι. Ένας πρωθυπουργός που σέβεται τη χώρα του και σέβεται τα πρόβλημα της χώρας του δεν θέτει το θέμα στις κάμερες, αλλά μέσα στην αίθουσα που συνεδριάζουν εγγράφως. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν τέθηκε το θέμα εγγράφως και επισήμως. Το να βγω εγώ έξω στις κάμερες και να κάνω μια δήλωση και να ξαναμπώ μέσα στην αίθουσα δεν λέει ότι τέθηκε το θέμα επισήμως. Το να λέω έχουμε ευαισθησία εμείς στο κάζους Μπέλη. Τι ευαισθησία, τι απολέμου λέει. Ευαισθησία, το κάζους Μπέλη. Ευαισθησία του Κασμπέλη. Του Κασμπέλη λέει τι απολέμου σου λέει. Το κυριαρχικό μου δικαίωμα είναι τι απολέμου για τον αντίπαλό μου. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, θα μου πείτε. Μπορούσαμε να κάνουμε πολλά. Ένα φάκελο στον ΟΗΕ και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για το τι λέει ο Ερντογάν και η πρόεδρη των κομμάτων της Τουρκίας. Για τη γαλάζια πατρίδα, για τα ελληνικά νησιά και τη Θεσσαλονίκη, για την Θράκη. Που σημαίνει ότι κλιμακώνεις επικοινωνιακά και εκθέτεις τον αντίπαλο. Δεύτερο, επιβολή κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε το αυτονόητο. Δεν θα περνάει τουρκικό προϊόν χωρίς ποιοτικό έλεγχο από τους κήπους. Έχω το δικαίωμα. Είναι γεμάτο λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ένα σωρό χημικά τα τρόφιμα που στέλνουν. Έλεγχο για την υγεία των πολιτών μου. Έχω το δικαίωμα με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Άρα μπορείς να κάνεις κινήσεις και πράξεις. Και αυτοχρόνως, ΑΟΣ ανακήρυξη. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος. ΑΟΣ, ανακήρυξη, όχι οριοθέτηση. Βλέπετε, επειδή ξέρουμε τα θέματα, δεν είμαστε σαν τους άλλους τα μοιράκια που νομίζουν ότι η πολιτική είναι να καυγίζεις, να φωνάζεις ή να βρίζεις τον κόσμο ή να κλαις. Όχι. Πολιτική σημαίνει επιχειρήματα. Πάμε λοιπόν και λέμε. Ανακήρυξη. Γιατί ανακήρυξη? Γιατί δεν χρειάζεται ο δεύτερος, ο έτερος, ο γείτονας να σε επιβεβαιώσει. Είναι μωρέ σου δικαίωμα. Στην οριοθέτηση έχει ένα θέμα. Εκεί συζητάς με τον γείτονα. Άρα λοιπόν ανακήρυξη ΑΟΣ. Κυρίως ανατολικά, με την Κύπρο μας, με την αδερφή μας Κύπρο. Και εκεί αποκλείει τον Τούρκο από οποιαδήποτε παρέμβαση ή οποιαδήποτε πρόκληση. με απλές κινήσεις. Και υπάρχουν και άλλα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά δυστυχώς δεν τα κάνουν, γιατί μας πάνε με το Τσίπρα στις πρέσπες του Αιγαίου. Ο Τσίπρας θα είναι ο συνυπογράφων των πρεσπών του Αιγαίου. Γι' αυτό τον φέραν τον Τσίπρα. Γι' αυτό έρχεται ο Τσίπρας. Είναι εύκολος να υπογράφει ό,τι προδοτικό υπάρχει, όπως με τη Μακεδονία, να υπογράψει και για το Αιγαίο. Το έχει πει ο ίδιος βέβαια. Απλά ξεχνάνε οι Έλληνες. Είχε πει στο εξωτερικό ότι ανατολικά της Ρόδου να συζητήσουμε με την Τουρκία, γιατί μέχρι τον 28ο μεσημβρινό και ανατολικά να πούμε ότι εκεί υπάρχει θέμα, να πάρει η Τουρκία. Δηλαδή, μιλάμε για Καστελόριζο. Έτσι, Καστελόριζο. Και τα νησιά μας κάτω ακριβώς από την Τουρκία και ανατολικά της Κρήτης. Τα χαρίζει ο άνθρωπος. Χάρισε Μακεδονία, χάρισε ιστορία, χάρισε γι' αυτό. Αυτή είναι η πολιτική της Ελλάδος.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλό καλοκαίρι.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Καλή ανάμωση το Σεπτέμβριο. Γεια σας, κύριε Βελόπουλε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Η Ελλάδα μιλά.
3: Η Ελλάδα μιλά.
2: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων. Πριν 2 εβδομάδες ανακοίνωσε μειώσεις χωρίς να εξηγεί τη μέθοδο εφαρμογής. Αποδείχτηκε τελικά ότι τα δηληστήρια θα προσέφεραν εταιρική κοινωνική ευθύνη αδιευκρίνησης αξίας και χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην αντλία, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ακρίβεια που ρημάζει τους Έλληνες. Το πρόβλημα είναι η σαδιστική συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι στους Έλληνες, που για να υπηρετήσει η κυβέρνηση τα καρτέλ αφήνει την ακρίβεια ανεξέλεγκτη και ατιμόρυτη. Συνέπεια, αντί να τιμωρούν τους πλουτοκράτες των καρτέλ, τιμωρούν τους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε υψηλό τετραμήνου φθάνει η τιμή του φυσικού αερίου, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και τα χαμηλά ευρωπαϊκά αποθέματα ενισχύουν τις ανησυχίες για το χειμώνα. Συγκεκριμένα, η τιμή του φυσικού αερίου έφτασε τα 62,17 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας άνοδο 0,43%. Εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνα αστυνομικών του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αμπελοκήπων Μένεμένης υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 35χρονου στην περιοχή του Δεδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 2 19χρονοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Νέα στοιχεία προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών αρχών για τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης, στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε πέρσι το Σεπτέμβριο στα Χανιά. Μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος, πολίτες που είχαν πέσει θύματά του είχαν ζημιωθεί από τη δράση τους, απευθύνθηκαν στις αρχές με αποτέλεσμα να ανοίξουν έγκυκλοι ερευνών και να έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Στη διεθνή επικαιρότητα, πύρνωσε φιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία, όπου λαμβάνει χώρα η μεγαλύτερη μεταπολεμική εκένωση. Άλλοι 55.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς απειλήθηκαν από το τεράστιο πύρνο μέτωπο που απέχει 20 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Ενώ στην Ισπανία εκδόθηκε με τα μεσονύχτια εντολή εκένωσης για 8 δήμους του Τολέδο. Τουλάχιστον 3 μεγάλα πυρηνά μέτωπα σχηματίζουν κλοιό δυτικά της Μαδρίτης. Η Ελλάδα παρέχει εναέρια συνδρομή στην Ισπανία με την αποστολή 2 πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμιαία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο.

0: Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
3: Να μας κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
4: Να μας κρατήσουν και σερ.
5: Για άλλη την ημέρα.
6: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
7: Μακριά από σας.
8: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
9: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
10: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
11: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
12: Αφού ήρθαμε με C-Jets.
10: C-Jets και είσαι ήδη εκεί.
13: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Focus FM. Κυριακή σήμερα 31 Μαΐου σας καλωσορίζω στην εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο». Είμαι η Όλγα Ιτζέτζη, παιδίατρος, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση του ήχου ο Λεωνίδας ο Καρυπίδης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος, πέρα του ότι διανύουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι περισσότεροι από εσάς είστε στις παραλίες με τόσο ωραίο καιρό. Όσοι όμως μας ακούτε, να ξέρετε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σημερινή μας εκπομπή και έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Παγκόσμια Μέρα Καπνίσματος λοιπόν, και το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επικεντρώνεται στην αποκάλυψη των πρακτικών που χρησιμοποιούνται για να καταστήσουν ελκυστικά τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης στους νέους ανθρώπους. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τους νέους μας, γιατί σήμερα βάζουμε τους νέους στο επίκεντρο από μία άλλη οπτική γωνία, καθώς βρισκόμαστε 2 μέρες μετά την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι βγήκανε προχθές οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου και χθες των Επαγγελματικών Λυκείων βγήκαν από τις αίθουσες των εξετάσεων και βρέθηκαν μπροστά στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. Ποιο δρόμο θα ακολουθήσω, ποια είναι το όνειρά μου, πώς θα διαχειριστώ το άγχος, πώς θα παραμείνω εαυτός μου σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Πραγματικά, έτσι, όταν είδα τα θέματα των πανελλαδικών, είδα ότι μίλησαν ακριβώς για αυτά τα θέματα. Στα γενικά λύκια για τη μοναξιά και τις ανθρώπινες σχέσεις, στα επαγγελματικά λύκια για τα όνειρα, την υπέρβαση, τη συνεργασία και την προσαρμογή. Σήμερα, λοιπόν, είμαστε εδώ για να ενώσουμε μαζί σας όλα αυτά τα κομμάτια. Την οικογένεια, την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία, την τεχνολογία. Και πάνω απ' όλα να βάλουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο και να βάλουμε τον νέο στο επίκεντρο. Γι' αυτό λοιπόν θα παρουσιάσω τους καλεσμένους. Σήμερα έχουμε μια ιδιαιτερότητα και θα ξεκινήσω από την πιο νεαρή καλεσμένη. Έχουμε τη χαρά σήμερα και τη τιμή να έχουμε στο στούντιο εδώ κοντά μας την νεότερη της παρέας, την Άννα Τζούντζα, η οποία είναι απόφοιτη του IB του Κολεγίου Ανατόλια. Με επόμενο σταθμό, Άννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα. Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός στη ζωή σου?
1: Το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια.
0: Στην Καλιφόρνια, λοιπόν. Άννη, ξέρω ότι δεν σου αρέσουν αυτά.

0: όμως πρέπει να το πω ότι είσαι μια νέα με όνειρα. Σε γνωρίζω και προσωπικά από μικρό παιδί, καθώς εδώ έχουμε στο στούντιο σήμερα και την μητέρα της Άννης, η οποία μητέρα της Άννης είναι πάνω απ' όλα καλή μου φίλη, είναι παιδίατρος, συμφοιτήτριά μου, την Κατερίνα Τικάντζιου, και πέρα από αυτό, Κατερίνα Κάντζιου, είσαι και πρόεδρος του Συλλόγου Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας Ελλάδας και το πιο σημαντικό από όλα, μητέρα της Άννης. Οπότε σε καλωσορίζουμε στο στούντιο σήμερα.
1: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Όλγα.
0: Πώς σας φαίνεται η εμπειρία στο στούντιο μέχρι στιγμής?
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Και επίσης έχουμε και άλλους δύο καλεσμένους που έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή κατά καιρούς. Μαζί μας είναι η Βάνα Ιτζάνε, κλινική ψυχολόγος με πολυετή εμπειρία στη ψυχική υγεία παιδιών, εφήβων και οικογενειών και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ενδυνάμωση γονέων και νέων ανθρώπων. Η Βάνα είναι στη γραμμή.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που είμαι παρούσα στην όμορφη παρέα.
0: Καλημέρα και από εμάς, Βάνα, από εδώ, από την Θεσσαλονίκη. Γνωρίζω ότι ενώ είσαι σε διακοπές και το εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό, σε τριήμερο. Και πού είσαι τριήμερο, για πες μας, να ζηλέψουμε.
2: Είμαι στην Τίνο και έχει πολύ ωραίες μέρες.
0: Στην Τίνο, αγαπημένο νησί, αγαπημένο νησί είναι η Τίνος. Θα πάω για προσκύνημα πάλι φέτος. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας, Βάνα. Ξέρω ότι είναι πολύτιμος ο χρόνος και παρόλα αυτά το εκτιμώ ιδιαίτερα ότι πάντοτε και να είσαι εκτός, όποτε σε καλώ στην εκπομπή, πάντοτε ανταποκρίνεσαι, γιατί βάζεις πάντα μπροστά έτσι, την ενδυνάμωση των γονέων και των νέων ανθρώπων και ο λόγος σου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Και να καλωσορίσω και στην εκπομπή μας, πάλι τηλεφωνικά, τον Μάριο τον Παπαευσταθίου, εκπαιδευτικός, καθηγητής οικονομίας και νέων τεχνολογιών, με σημαντική δράση στην εκπαίδευση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, την ασφαλή χρήση στο social media και το ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Ο Μάριος ο Παπαευσταθίου έχει φιλοξενηθεί ξανά στην εκπομπή μας, έχει βραβευτεί για καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και παρεμβαίνει συχνά δημόσια σε θέματα τεχνολογίας και εφήβων. Μάρια, είσαι εδώ?
3: Κυρία Ντέτζη, πραγματικά είστε χαρισματικοί και μας κάνετε όλους να αισθανόμαστε σαν μια όμορφη οικογένεια, έτσι.
0: Αυτός είναι και ο στόχος, αγαπητέ
3: Μάρια. Ευχαριστώ
0: και
3: εγώ για την πρόσκληση. Να πούμε και στη φίλη μας την Τίνο να μας ανάψει ένα κεράκι και την καλημέρα μου στην Άννα και στη μητέρα της Άννας.
0: Εδώ είμαστε όλοι μαζί. Ναι. Θα ξεκινήσουμε λίγο την εκπομπή, επειδή ξέρω ότι η Βάνα θα πρέπει να αποδεσμευτεί σε λιγάκι, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή με τους γονείς, τα παιδιά και τα όνειρα. Και θα απευθυνθώ πρώτα στην φίλη μου την Κατερίνα. Κατερίνα, ως μητέρα μιας νέας κοπέλας που ετοιμάζεται σιγά σιγά να πετάξει στο Στάνφορντ, και μπράβο σου, έτσι, που έχεις όλη αυτή τη δύναμη ψυχή να αποκαλυφθείς την κόρη σου. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, να προστατεύσεις το παιδί σου ή να το αφήσεις να ανοίξει τα φτερά του?
1: Τώρα και τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα από τα δύο. Οπότε νομίζω ότι το σημαντικό είναι να μπορέσουμε τα παιδιά μας να τα ενδυναμώσουμε από νωρίς, να τους δώσουμε την ευκαιρία να έχουν μικρές εμπειρίες, να πάρουν μικρά ρίσκα ανάλογα με την ηλικία τους από πολύ μικρή ηλικία, ούτως ώστε να χτίσουν μια αυτοπεποίθηση και έναν δυναμισμό για να είναι αυτό το άνοιγμα των φτερών όσο το δυνατόν πιο ασφαλές και να το κάνουν με προσοχή, και έτσι και εμείς εξασφαλίζουμε ότι από τη μια μεριά τα αφήνουμε ελεύθερα να ανοίξουν τα φτερά τους, αλλά έχουμε φροντίσει από πριν να το κάνουν αυτό με ασφάλεια.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες, η ασφάλεια είναι το ζητούμενο.
1: Και καμιά φορά χανόμαστε σε αγωνίες, γιατί πάντα ζητάμε την ασφάλεια και νομίζουμε ότι αν προστατεύουμε ένα παιδί 18 χρόνια, μετά τα 18 θα είναι έτοιμο να ανοίξει τα φτερά του. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι μια διαδικασία που ξεκινάει νωρίς. Που το παιδί σε όλη αυτή την πορεία πρέπει να παίρνει βήματα και ρίσκα που να το κάνουν στα 18 να νιώσει έτοιμο να ανοίξει τα φτερά του.
0: Εσύ μας μιλάς και ως μάνα που έχει εμπειρία, γιατί έτσι παρακολουθώ από νεαρή. Έγινες μαμά σχετικά νωρίς, σπουδάζοντας την παιδιατρική. Σε θυμάμαι, Κατερίνα, τα μεγαλύτερά σου παιδιά και αυτά έχουν ένα πολύ ωραίο, πολύ όμορφο δρόμο στη ζωή τους και έφυγαν και αυτά εξωτερικό. Από την άλλη, όμως, θα το συζητήσουμε πιο μετά, αφού δεσμεύσουμε τη Βάνα, να πούμε και γι' αυτό, και δηλαδή πώς νιώθει ο γονέας που το παιδί του έχει αποφασίσει, έχει πάρει την απόφαση να σπουδάσει στο εξωτερικό και ενδεχομένως να περάσει και την υπόλοιπη ζωή του στο εξωτερικό. Εδώ θα ήθελα να βάλω στην κουβέντα την Βάνα. Βάνα, μετά από τα λεγόμενα της Κατερίνας, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Πού θεωρείς ως ψυχολόγος ότι τελειώνει η υποστήριξη στη γονέα και πού αρχίζει η υπερπροστασία?
2: Λοιπόν, έτσι να το ξαναπώ ότι ανοίγεται πολύ ωραίος και ανοιχτός διάλογος με αφορμή το ζωντανό παράδειγμα της έφηβης εκεί στην παρέα. Η υποστήριξη πάντα βοηθά ένα παιδί να δοκιμάζει, να μαθαίνει έτσι και να εξελίσσεται από μόνο του. Η υπερπροστασία όμως απ' την άλλη που μοιάζει έτσι με τον υπερέλεγχο ξεκινά όταν ο γονέας αφαιρεί από το παιδί την ευκαιρία να πάρει τις δικές του πρωτοβουλίες, να κάνει και λάθη και συνεπώς με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, όταν όσο κάνω τα ίδια, τόσο τα βλέπω, τόσο θα βλέπω τα ίδια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ένα παιδί, ένας έφηβος να μπορεί να κάνει τις επιλογές του και ακόμα και αν κάνει λάθος, να θυμηθεί ότι είναι okay, ότι να μην υπάρχουν συνέπειες, πάντα βεβαίως με προστασία, έτσι, όχι κάποια συμπεριφορά υψηλού κινδύνου, κάτι μπορεί να το φέρει σε κίνδυνο. Οπότε θα συμφωνήσω και με τη μαμά της παρέας ότι είναι σημαντικό να ενισχύεται το βήμα, τα ρίσκα και στις αλλαγές. Γιατί η ζωή από μόνη της είναι απρόβλεπτη,
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Εδώ θα ήθελα να βάλω στην κουβέντα και τον αγαπητό Μάριο τον Παπαευσταθίου και να χρησιμοποιήσω την ιδιότητά του ως εκπαιδευτικό, την μακροχρόνια τριβή του με τους μαθητές. Και θα ήθελα, Μάρια, να σε ρωτήσω, τι θεωρείς ότι οι γονείς εμπνέουν τα παιδιά τους ή τα παιδιά εμπνέουν τους γονείς τους?
3: Όλγα, πριν σου απαντήσω, έτσι ήθελα να επικεντρωθώ στο εξής. Η συνάδελφός σου είπε την λέξη η οποία είναι κομβική, ασφάλεια. Έτσι. Η λέξη ασφάλεια, κατά τη γνώμη μου, είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να παρέχει και ένας εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη. Ας πούμε ότι είμαστε σε μία τάξη και υπάρχει ένα παιδί που κάθεται στο τέλος, το οποίο δεν μιλά, δεν συμμετέχει. Γιατί δεν συμμετέχει? Γιατί δεν έχει γνώση? Γιατί φοβάται? Τι θα πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός? Θα πρέπει να πει μάθημα και να απαιτεί από τον μαθητή να απαντήσει? Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Το σωστό είναι ως εκπαιδευτικός να προσεγγίσεις τον μαθητή, να καθίσεις δίπλα του, να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του, να νιώσει ασφαλής. Και πιστέψτε με, έτσι ως εκπαιδευτικός έχω πάρα πολλά παραδείγματα που όταν το παιδί ένιωσε ασφαλέστατα, άλλαξε, συμμετείχε, ενεργοποιήθηκε. Γιατί σήμερα η επικοινωνία, κατά τη γνώμη μου, δεν ξεκινά από τη γνώση, ξεκινά από την ανθρώπινη σύνδεση. Και ήθελα έτσι να επισημάνω, επειδή τώρα έχουν ξεκινήσει και οι Πανελλήνιες, καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Βλέπω γονείς και παιδιά που είναι αγχωμένα, που φοβούνται. Να πούμε ότι η ζωή που είναι απρόβλεπτη είναι σαν το πιάνο. Υπάρχουν τα άσπρα πλήκτρα. Τα άσπρα πλήκτρα είναι οι καλές ημέρες, η επιτυχία, και τα μαύρα πλήκτρα είναι οι δύσκολες ημέρες, ενδεχομένως ότι κάποιο παιδί θα περάσει την πρώτη σχολή της επιλογής του. Για να παίξεις μουσική χρειάζονται όμως όλα τα πλήκτρα, και τα άσπρα και τα μαύρα. Και να πούμε ότι αν κάποιος δεν περάσει τις Πανελλήνες κάπου, έτσι, γιατί υπάρχουν παραδείγματα γονέων, και ιδιαιτέρως τα social media και οι τηλεόραση μας δείχνουν το πρόσφατο παράδειγμα με τις δύο 17χρονες οι οποίες τα έβλεπαν όλα μαύρα και αυτοκτόνησαν, το οποίο είναι πολύ τραγικό. Έτσι να πούμε ότι όλη η ζωή είναι μπροστά μας και θα πρέπει να υπάρχει μια αισιοδοξία. Τώρα, σε αυτό που με ρωτήσατε, η έμπνευση είναι αμφίδρομη. Οι γονείς δίνουν ρίζες, αξίες και το παράδειγμα. Τα παιδιά δίνουν στους γονείς λόγους να εξελίσσονται, να ονειρεύονται ξανά και να βλέπουν τον κόσμο με νέα μάτια.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Σε αυτό το σημείο θέλω, επειδή θα ήθελα, αγχώνομαι και λιγάκι, να αποδεσμεύσω τη Βάνα. Βάνα, θέλω έτσι με δύο-τρεις προτάσεις, αν μπορείς, και παραπάνω βέβαια, εντάξει, τι χρειάζεται ψυχικά ένας νέος άνθρωπος για να ανθίσει στις μέρες μας?
2: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντική να νιώθει ότι τον αγαπούν χωρίς όρους, ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους ακούσει. Θα μείνω και εγώ πολύ στην ασφάλεια, γιατί η ασφάλεια έχει να κάνει με τη σύνδεση και την επικοινωνία σε όλες τις σχέσεις, η σιωπή είναι αυτή που μας σκοτώνει, η σιωπή είναι αυτή που μπορεί να μας απομακρύνει. Άρα είναι σημαντικό τα παιδιά να μην νιώθουν ότι υπάρχει μια επίκριση, αλλά ότι υπάρχει και κάποιος που μπορεί να τους ακούσει. Ότι επιτρέπεται και το λάθος, ότι μπορεί να δοκιμάσουν έτσι χωρίς να φοβούνται την αποτυχία. Και βεβαίως ότι υπάρχει κάποιος που πιστεύει στις δυνατότητές τους, έτσι.
0: Αυτό δηλαδή, είναι το πιο σημαντικό.
2: Ένα δίκτυο ασφάλειας ότι ακόμα και αν πέσω θα έχω κάποιον να στηριχτώ, και αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με την ανθεκτικότητα. Έτσι έχουμε κάνει πολλά μαζί γύρω από αυτό το κομμάτι, που η ανθεκτικότητα τι μας λέει, ότι να μπορώ να ζητήσω βοήθεια. Ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα μόνοι μας, και γι' αυτό έτσι οι ομάδες γενικώς νικούν στο τέλος.
0: Οι ομάδες νικούν στο τέλος. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το έχουμε ως μότο στη ζωή μας, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο.
2: Έτσι. Και λίγο για να το πλαισιώσω, γιατί μιλάμε λίγο γενικά για πολύ ειδικά θέματα, ότι να πω κάτι και για τους γονείς. Έτσι, ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται τέλειους γονείς, γιατί δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς, γιατί και οι γονείς είναι άνθρωποι. Χρειάζονται απλά ενήλικες που να είναι εκεί, να είναι παρόντες, να μπορούν να τους ακούσουν και να τους δώσουν χώρο να γίνουν ο εαυτός τους. Να γίνουν ο δικός τους εαυτός.
0: Να χτίσουν την προσωπικότητά τους, έτσι, και την αυτοπεποίθησή τους. Και την ψυχική τους ανθεκτικότητα. Πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπες. Βάνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με συγχωρείτε που έτσι δεν θα μπορούσα
0: όχι,
2: να είμαι.
0: Το εκτιμάμε ιδιαίτερα το που αφήνεις έτσι την χαλάρωσή σου στο αγαπημένο νησί. Αλλά αυτό που μας είπες είναι πάρα πολύ σημαντικά και πάντοτε εκτιμούμε τη γνώμη και εμείς και τη γνώμη σου και τις απόψεις σου και οι ακροατές μας. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο τριημέρου. Και...
2: Να είστε καλά. Σας χαιρετώ και εύχομαι τα καλύτερα. Σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα ήθελα να περάσω στην Άννη, γιατί η Άννη σε παρουσίασα πρώτη, αλλά γιατί είναι η τιμητική του σου σήμερα, θα έλεγα. Αλλά αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμα, γιατί πρέπει να φύγει η Βάνα από την τηλεφωνική γραμμή. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Περισσότεροι συνομήλικοι σου ξεκίνησαν να δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις προχθές-χθες. Εσύ ακολούθησες μια διαφορετική διαδρομή, την οποία την επέλεξες η ίδια. Τι έμαθες μέσα από αυτή τη διαδρομή?
4: Πολλά πράγματα, και πιστεύω ότι ο λόγος που έχω περάσει και τόσο ωραία σε αυτή τη διαδρομή είναι ότι εγώ πάντα προσπαθούσα να κάνω αυτό που όντως μου άρεσε πραγματικά. Και εδώ να συμφωνήσω με αυτά που υπόθηκαν και πριν, ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η υποστήριξη και αυτή η ασφάλεια από την οικογένεια, γιατί και εγώ ακριβώς πάντα ένιωθα ότι μπορούσα να επιλέξω αυτό που ήθελα, και για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από αυτή τη διαδρομή, όπως είμαι σίγουρη και ότι οι φίλοι μου που είναι στο Γενικό Λύκειο έχουν μάθει και πολλά, γιατί αυτά είναι πραγματικά πολύ σημαντικά χρόνια. Εγώ θα έλεγα ότι τα τρία πιο σημαντικά μαθήματα που έχω πάρει από την εμπειρία μου και όλα αυτά που έχω κάνει και εξωσχολικά σε αυτή τη διαδρομή είναι, πρώτον, το ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνεις αυτό που όντως σου αρέσει, γιατί ακούμε πολύ συχνά τώρα, για παράδειγμα, και για τις αιτήσεις των πανεπιστημίων στο εξωτερικό, ότι πρέπει να κάνεις αυτό και πρέπει να κάνεις εκείνο για να κάνεις να φτιάξεις ένα δυνατό προφίλ. Αλλά στην πραγματικότητα, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείς τα δικά σου ενδιαφέροντα, και εκεί είναι το καλό και το δυνατό χαρτί που θα φτιάξεις. Γιατί, πρώτον, όταν σου αρέσει κάτι, το κάνεις ακόμα και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Γι' αυτό και εγώ ό,τι έχω κάνει το έχω συνεχίσει και στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου, επειδή πραγματικά μου άρεσε. Και δεύτερον, αν είναι κάτι που σου αρέσει και βάζεις την... το κάνεις με πολύ χαρά, βάζεις ενέργεια μέσα σε αυτό, είναι
0: χαρά,
4: πιο εύκολο,
0: χαρά,
4: ναι, είναι πολύ
0: χαρά.
4: Πιο εύκολο να βγει ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί σε ενδιαφέρει όντως.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα που είπες, όταν κάνεις αυτό που σου αρέσει, πες με εσύ ποιος θεωρείς ότι είχε κομβικό ρόλο στη ζωή σου, ποια άτομα, στο να αποφασίσεις και να κατασταλάξεις τελικά τι είναι αυτό που σου αρέσει στη ζωή σου?
4: Να σας πω την αλήθεια, νομίζω δεν έχω κατασταλάξει ακόμα. Δηλαδή, ξέρω ότι με ενδιαφέρει πολύ η τεχνολογία και ότι θέλω να χρησιμοποιήσω την τεχνολογία για να βοηθήσω τον κόσμο.
0: Για να βοηθήσεις τον κόσμο.
4: Αλλά αυτό πάντα αλλάζει. Και νομίζω, προφανώς, πρώτος θα έδινα τα εύσημα στην οικογένειά μου, στη μητέρα μου που είναι και εδώ, που μου έχουν δώσει την ελευθερία να λέω ότι ακόμα δεν έχω κατασταλάξει.
0: Πάρα
4: γι' αυτό
0: πολύ,
4: μάλιστα επέλεξα να πάω και στο εξωτερικό, γιατί κακά τα ψέματα στην Ελλάδα από μια πολύ μικρή ηλικία πρέπει να πεις ότι θέλω να κάνω αυτήν ακριβώς τη σχολή, σε αυτήν ακριβώς την πόλη. Εμένα αυτό μου φαινόταν πολύ περιοριστικό, και στην Αμερική το πλεονέκτημα είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή θα πάω σε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο μπορεί να κάνω πληροφορική, μπορεί να κάνω μηχανική. Δεν πρέπει ακόμα να κατασταλάξω, και εμένα αυτό μου αρέσει πολύ. Και φυσικά Και η κοινότητα στο σχολείο ήταν πολύ σημαντική. Mm-hmm. Γιατί στο σχολείο μου, το σχολείο μου προωθεί πολύ την κριτική σκέψη, προωθεί τη δημιουργικότητα. Οπότε πάντα ήξερα ότι έχω αυτή την εμβέλεια να προσπαθήσω να ανακαλύψω λίγο τον εαυτό μου. Οπότε νομίζω ένα υποστηρικτικό περιβάλλον ήταν αυτό που μου άφησε ουσιαστικά το περιθώριο να λέω ότι ακόμα το ανακαλύπτω. Mm-hmm. Και νομίζω αυτό είναι σημαντικό, γιατί άμα είχα την πίεση από πίσω μου να πω ότι πρέπει να ξέρω τι θέλω να κάνω, νομίζω δεν θα το έβρισκα.
0: Ωραία. Μάρια, θα ήθελα ένα σχόλιο σου πάνω σε αυτά που είπε εδώ η νεαρή η Άννη.
3: Νομίζω ότι στη ζωή της θα πετύχει όλους τους στόχους, έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα κορίτσι καταρτισμένο και πολύ καλό. Κοιτάξτε, σήμερα τα παιδιά έχουν στα χέρια τους περισσότερη πληροφορία από οποιαδήποτε άλλη γενιά στην ιστορία. Το ερώτημα δεν είναι αν ξέρουν περισσότερα, το ερώτημα είναι αν μπορούν να ξεχωρίσουν τι αξίζει να γνωρίζουν και τι αξίζει να γίνουν. Και σήμερα, έτσι να πούμε ότι κάθε παιδί που κάθεται σε ένα σχολικό θρανείο είναι εν δυνάμει ένας ενήλικας που ακόμη δεν γνωρίζουμε. Ένας επιστήμονας, ένας καλλιτέχνης, ένας γονιός, ένας ηλεκτρολόγος, ένας ηγέτης. Γι' αυτό η εκπαίδευση δεν είναι επάγγελμα, είναι ευθύνη απέναντι στο μέλλον. Βέβαια, αυτό το οποίο έτσι, κυρία Όλγα, με φοβίζει λίγο με την εποχή στην οποία ζούμε και την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες, είναι ότι μήπως παίρνουμε όλες τις πληροφορίες έτοιμες, μήπως σταματήσουμε να σκεφτόμαστε, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις, δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση, την συνείδηση, την ηθική και την ενσυναίσθηση. Και χαίρομαι που η καλεσμένη σας ήταν σε ένα σχολείο που οι εκπαιδευτικοί της δώσανε φώτα και την είχε δημιουργικότητα, αναπτύχθηκε η κριτική σκέψη, και αυτό έτσι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, γιατί, τώρα, ναι, είναι σημαντικό.
3: Γιατί υπάρχουν και στην εκπαίδευση πραγματικά καλλιεργημένοι άνθρωποι, χωρίς θόρυβο, χωρίς εγωισμό, χωρίς ανάγκη επιβεβαίωσης, και με ακρίβεια, τεχνογνωσία και ευγένεια και με ομάδα, έτσι, υπόθηκε η λέξη ομάδα. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό σήμερα να οθήσουμε τους νέους, τους μαθητές και τα παιδιά που στα ατομικά αθλήματα και στα ατομικά, αλλά κυρίως στα ομαδικά, για να μάθουν να λειτουργούν, να συνεργάζονται και να αποκτούν δεξιότητες.
0: Mm-hmm. Και ένα σχόλιο όμως εδώ, Μάριε. Βέβαια η Άννη, επειδή γνωρίζω και την οικογένεια της και τους γονείς και αυτά, είναι προσωπικά οι φίλοι και όλα αυτά, είχε τη δυνατότητα να τα κάνει όλα αυτά και έδωσε είχε τις ευκαιρίες από τους γονείς του. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι ζούμε στην ελληνική κοινωνία και υπάρχουν και πολλές οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να δώσουν στα παιδιά αυτές τις δυνατότητες μέσα από εκπαίδευση σε κάποιο ιδιωτικό σχολείο, μπορεί να είναι δημόσιο το σχολείο, και υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουν και αυτά έτσι, να ανοίξουν τα φτερά τους και να έχουν τη δυνατότητα. Ξέρουμε βέβαια ότι υπάρχουν οι υποτροφίες και από την άλλη όμως πόσο θεωρείς ως εκπαιδευτικός ότι η ελληνική κοινωνία δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα?
3: Κοιτάξτε, σίγουρα θα ήταν ουτοπικό να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι σήμερα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν. Εσείς είστε γιατρός, οπότε τα δύο κορίτσια που έχετε, εάν στραφούν στην ιατρική, θα βοηθηθούν.
0: Δεν θα στραφούν.
3: Που έχετε εσείς.
0: Είμαστε αντένδειξη τελικά. Να, εδώ είναι και η Κατερίνα, η οποία είναι παιδιά, λοιπόν, είναι και οι δύο γονείς γιατροί και είναι αντένδειξη τα παιδιά τους. Κανένας δεν είναι.
3: Με τον αγώνα, με τον εθελοντισμό, με όλο το έργο το οποίο κάνατε και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά βλέπω ότι σε μια εποχή υπερπληροφόρησης, πάλι θα πω ότι τα δεδομένα δεν αλλάζουν τους ανθρώπους, αυτό το οποίο ξεχωρίζει σήμερα είναι, κυρία Τζέντζη, η αυθεντικότητα. Οι πιο ισχυρές φωνές δεν είναι οι πιο δυνατές, είναι οι πιο αληθινές, οι πιο δυνατές φωνές. Και πραγματικά πολλές φορές ως εκπαιδευτικός δεν είναι αυτό το οποίο θυμάμαι, έτσι, μόνο το χειροκρότημα σε μια ομιλία που θα κάνω, αλλά θυμάμαι προπάτων τη σιωπή και ουσιαστικά εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα απόλυτη σύνδεσης, όπου είσαι σε μια σκηνή, είσαι σε ένα ιατρείο και βλέπεις ανθρώπους να σιωπούν, κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει η αυθεντικότητα σε ό,τι κάνουμε και να στρέφουμε πολλοί γονείς λένε ότι, ιδιαίτερα έτσι σε μικρές κοινωνίες, ότι θέλω το παιδί μου να γίνει γιατρός, να γίνει δικηγόρος, να γίνει μηχανικός, και αν δεν περάσει, στεναχωριέται. Κατά τη γνώμη μου είναι τελείως λάθος αυτό. Έτσι βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στραφεί στα τεχνικά επαγγέλματα, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που δεν τους βρίσκουν. Δηλαδή, βρείτε κάποιον ηλεκτρολόγο εσείς για το σπίτι να σας αλλάξει. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ψάχνω εδώ και καιρό υδραυλικό και δεν βρίσκω. Θα το ομολογήσω όλη την εβδομάδα. Όλα.
3: Φτάνει αυτό το οποίο θα αποφασίσουμε να κάνουμε, που δεν το γνωρίζουμε. Πολύ σωστά είπε το κορίτσι ότι δεν ξέρω. Πρέπει να, ως πολιτεία, ως κοινωνία, υπάρχουν άνθρωποι στην εκπαίδευση, οι επαγγελματικοί σύμβουλοι σχολικού προσανατολισμού που μιλάνε με το παιδί, που λένε τι θα κάνουν, αλλά αυτό έγινε περισσότερο στο τι θέλουμε και αγαπάμε. Αν και στα χρόνια μου κάποιος κοιτούσε κιόλας να πάει κάπου το οποίο θα του δώσει χρήματα. Δηλαδή βλέπουμε και την πώς θα ζήσω. Θα πάω σε μια σχολή, παράδειγμα, στρατιωτική. Γιατί θα έχω το μισθό μου στη συνέχεια. Τώρα βέβαια και στις σχολές βλέπουμε ότι δεν πάνε. Δηλαδή υπάρχει, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Φτάνει ως άνθρωποι εκπαιδευτικοί, γονείς, δημοσιογράφοι, γιατροί, να δίνουμε στον άλλον τις γνώσεις, να του λέμε κάποια πράγματα πως είναι, και από εκεί και πέρα να τον αφήσουμε και το ίδιο παιδί να επιλέγει το τι θα κάνει και το τι θέλει. Ναι. Το φτεξούσιο κατά κάποιον τρόπο. Mm-hmm. Εμείς θα το συμβουλεύουμε, αλλά σας είπα και πάλι, μία αποτυχία που την έχουμε βάλει, την αποτυχία, δεν είναι κάτι αρνητικό, είναι μία αναστολή μιας νίκης που έρχεται. Πρέπει να έχουμε αισιοδοξία και να βλέπουμε, να προσπαθούμε να βλέπουμε και το θετικό από κάθε τι. Γιατί σας λέω και πάλι, το τελευταίο διάστημα πολλοί μαθητές, πολλοί γονείς στεναχωριούνται, άγχος. Είδατε προχθές, ένας γονιός αγχώθηκε και έφυγε από τη ζωή. Έτσι. Οι ειδήσεις είναι μόνο αρνητικές, δυστυχώς. Άρα θα πρέπει ως άνθρωποι σήμερα αυτό το οποίο να θέλουμε να είναι η ανθρώπινη σύνδεση. Να αναζητήσουμε ανθρώπους όπου και αν βρίσκονται και να έχουμε επικοινωνία και να βοηθάμε ένας τον άλλον σήμερα, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ατομικότητα πάρα πολύ σήμερα, έχουμε κλειστεί στο καβούκι μας, υπάρχει φόβος.
0: Πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπες, Μάρια. Μείνε μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν έχεις χρόνο φυσικά, για να συνεχίσουμε, γιατί ο λόγος έτσι που ήθελα να το συνδέσω σήμερα είναι επειδή και η Άννη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη τεχνητή νοημοσύνη, και εσύ. Θα ήθελα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να πούμε κάποια πράγματα για αυτό. Και αν μπορείς, μείνε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά τις διαφημίσεις. Θα χαρούμε πολύ. Ναι. Περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα, Λεωνίδα. Και το λέω από τώρα, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, ξέρεις ποιο τραγούδι θα βάλεις. Το αγαπημένο μου τραγούδι, και το δικό σου και το δικό μου, που έχει νόημα σήμερα.
5: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπον, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι της εκπομπής του Focus FM, ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Στο μικρόφωνο η Όλγα Ιτζέτζη, παιδίατρος. Ακούσαμε «Τα καράβια μου καίω», ένα τραγούδι έτσι σταθμός θα έλεγα για μένα, και πολλοί ακροατές μου το έχουν δηλώσει αυτό, και ξέρουμε ότι καμιά φορά για να προχωρήσεις πρέπει να κάψεις τα καράβια σου, και ίσως αυτή να είναι η στιγμή πολλών νέων ανθρώπων σήμερα, μιας και σήμερα έχουμε στην εκπομπή καλεσμένη μια νέα κοπέλα η οποία έχει αποφασίσει να μην μείνει εδώ. Έχει αποφασίσει να πάει στο εξωτερικό για σπουδές, και η οποία ασχολείται με την... έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη τεχνητή νοημοσύνη. Καλεσμένος και στην εκπομπή είναι ο Μάριος ο Παπαευσταθίου, εκπαιδευτικός, ο οποίος ασχολείται καθημερινά με παιδιά και τεχνητή νοημοσύνη. Και Μάριε, είσαι στη γραμμή ακόμη, έτσι?
1: Ναι, και ωραίο το τραγούδι.
0: Είναι πολύ ωραίο, ναι. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Πριν ρωτήσω την Άννη, τι σε ανησυχεί περισσότερο, η τεχνητή νοημοσύνη ή η έλλειψη κριτικής σκέψης απέναντι στη τεχνητή νοημοσύνη?
1: Κοιτάξτε, κάθε εποχή έχει την δική της τεχνολογική επανάσταση. Αυτό που με ανησυχεί ενδεχομένως περισσότερο είναι αυτό που σας είπα και πιο πριν, ότι μήπως όλη αυτή η υπερπληροφόρηση της τεχνολογίας μας κάνει λίγο να γίνουμε πιο τεμπέληδες στην καθημερινή, δηλαδή να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε. Γιατί ο στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι να ανταγωνιστεί τις μηχανές, είναι έτσι να δημιουργήσει ανθρώπους που θα ξέρουν να τις χρησιμοποιούν με σοφία. Άρα θέλουμε τις μηχανές να είναι ως εργαλείο για τον άνθρωπο, και όχι να τον αντικαταστήσει. Βέβαια,
0: συγγνώμη που σε διακόπτω σε αυτό το σημείο, αλλά πώς θεωρείς εσύ ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γίνει βάζοντας κριτική σκέψη?
1: Κοιτάξτε, η τεχνολογία, μία μηχανή σε κάποιο εργοστάσιο το οποίο παράγει π.χ. ορούς, την χρησιμοποιεί κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή, ή παράδειγμα, στο χώρο σας, στην ιατρική, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική έχει κάνει, έχει βοηθήσει. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να πάσχει από κάτι το οποίο δεν είναι καλό, ή κάποιος όγκος ενδεχομένως στον αυχένα. Εκεί υπάρχουν κάποια μηχανήματα τα οποία μπορούν να κάνουν στοχευμένη ακτινοβολία. Αυτά τα μηχανήματα οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν, έτσι. Ο άνθρωπος δίνει την πληροφορία στο τι θα κάνει κάποιος. Είδαμε πρόσφατα το παράδειγμα στην Αλβανία, που η Αλβανία χρησιμοποίησε ως υπουργό την ηλιαχτίδα. Mm-hmm. Τι είναι ηλιαχτίδα? Είναι ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός? Όχι. Έτσι, είναι ένα ομοίωμα, του βάζουν πληροφορίες, και αυτό έγινε ουσιαστικά για να παταχθεί όλο αυτό το οποίο φοβόταν ότι γινότανε. Ναι. Και σας το λέω αυτό γιατί είναι επίκαιρο μιας και δημοσκοπήσεις, εκλογές, πολιτικά κόμματα, δημιουργούνται νέα κόμματα. Και εκεί θα δούμε σε αυτές τις εκλογές κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε παλιότερα. Θα δούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι. Τα social media, κάθε πολιτικός μπορεί να δημιουργήσει bots. Και στο διαδίκτυο πλέον η κίνηση, διάβαζα μια έρευνα πρόσφατα, το 49,6 στο διαδίκτυο η κίνηση πλέον δεν είναι ανθρώπινη. Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι πολιτικός, να κατέβει με κάποια παράταξη και να δημιουργήσει bots. Είναι τα bots, είναι κάποια ρομποτικά αυτοματοποιημένα συστήματα, ναι, και από κάτω από κάθε ανάρτησή του να γράφουν «Τι φοβερός που είσαι, τα είπες πολύ ωραία, είσαι η μόνη λύση». Και αυτά να μην είναι άνθρωποι. Mm. Αυτό όμως επηρεάζει την
0: Φυσικά,
1: κοινή γνώμη
0: επηρεάζει την κοινή
1: και την κριτική σκέψη.
0: Άρα, εκεί έρχεται και δοκιμάζεται η κριτική ικανότητα του καθένα, και εκεί ερχόμαστε πίσω και μιλάμε για την παιδεία. Κατά πόσο δηλαδή καλλιεργεί την κριτική σκέψη στη διάρκεια των μαθητικών χρόνων, γιατί μιλήσαμε την Άννη, και κατά πόσο αυτός που διαβάζει κάτι, ο νέος, ο ενήλικας που διαβάζει κάτι στο διαδίκτυο, μπορεί, έχει την κριτική ικανότητα να καταλάβει
1: αν αυτό, μπράβο, είναι όντως fake.
0: Ακριβώς.
1: Το fake και το ψεύτικο και οι απάτες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, να καταλάβει αν αυτό το οποίο συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή αν κάποιος σου λέει Όλγα Τζέτζη, είμαι αυτή τη στιγμή στον Καναδά και κληρονόμησες μία θεία σου, πάτησε αυτό το link για να σου στείλω, ξέρω εγώ.
0: Α, καλά, πολλά τέτοια mail. Μου έχουν έρθει πολλά mail τέτοια. Δυστυχώς είναι όλα fake, γιατί άμα ήταν αληθινά, θα ήμασταν μια χαρά τώρα, Κατερίνα. Αλλά τώρα, μια και αναφέρεις για τεχνητή νοημοσύνη, και έχουμε εδώ και την συνάδελφο που είναι παιδίατρος. Αυτό όμως, η τεχνητή νοημοσύνη σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Γιατί τα βλέπουμε στα ιατρία μας. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κλινική εξέταση, το ακουστικό, το σκόπιο. Και έχουμε καθημερινά, Κατερίνα, να σε βάλουμε και εσένα στη συζήτηση, μαμάδες. Τι σημαίνει αυτό, διαβάζουν μόνο στα εργαστηριακά πριν μας τα δείξουν. Πάτησα στο chat GPT και μου έβγαλε τι σημαίνει αυτό και αυτό και αυτό. Εκεί είναι που βρισκόμαστε σε μια δύσκολη. Κατερίνα, τι έχεις να πεις γι' αυτό, σε μια δύσκολη θέση που πρέπει να λέμε αυτά που λέγαμε παλιότερα. Ότι όχι τον Dr. Google, όχι τον Dr. ChatGPT πλέον.
2: Δεν ασχολούμαστε με τα παιδιά, ασχολούμαστε να εκπαιδεύσουμε τους γονείς πια.
0: Ακριβώς. Ναι, όμως και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και είναι και χρέος μας η εκπαίδευση των γονέων. Έτσι. Για την ορθή κρίση. Γιατί η εκπαιδευτική, εσείς Μάρια, εκπαιδεύετε τους νέους μας για να μπορέσουν να έχουν κριτική ικανότητα και εμείς εκπαιδεύουμε τους γονείς για να μπορέσουν να μας εμπιστευτούν σε πρώτη φάση τον γιατρό και να μην χρησιμοποιούν το ChatGPT σαν γιατρό.
1: Ξέρετε, και το ChatGPT για κάτι θα βγάλει ό,τι πιο χειρότερο υπάρχει και θα μπουν σκέψεις και άντε μετά εσύ να κάνεις και τον ψυχολόγο και να μπεις στη διαδικασία. Έτσι. Όχι, αυτό δεν είναι καρκίνος, είναι κάτι άλλο, δηλαδή.
0: Και άντε να σε παίρνουν μία η ώρα το βράδυ τηλέφωνο, όχι τηλέφωνο, εντάξει, μήνυμα πιο πολλές, ότι διάβασα αυτό στο chat GPT. Είναι ανησυχητικό, δεν είναι ανησυχητικό.
1: Εκεί τι κάνετε, να ρωτήσω λίγο και εσάς και την φίλη σας, την γιατρό. Εκεί τι κάνετε όταν κάποιος έρχεται στο ιατρείο και σας. Πολλές φορές κάνουν τους γιατρούς στο γιατρό. Έτσι, αυτό το βλέπω πάρα πολύ συχνά πλέον. Κατερίνα. Ότι διάβασα αυτό, είναι αυτό. Εκεί πώς το διαχειρίζεστε?
2: Εκεί προσπαθείς επιστημονικά να του πεις με την εμπειρία σου, με την κλινική σου εξέταση, ποιο είναι αυτό που περισσότερο ταιριάζει την κατάστασή του. Του δίνεις εσύ μια διάγνωση και προσπαθείς να τον πείσεις ότι όλη αυτή η πληροφορία που παίρνει πρέπει να φιλτραριστεί κάπως, να αναγνωρίζει τις πηγές από εκεί που έρχεται η πληροφορία και τελικά να εμπιστεύεται τον γιατρό για την τελική κρίση. Δηλαδή αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Τη διάγνωση τη βγάζει ο γιατρός.
2: Έτσι, να έχουμε μια σχέση με τους γονείς εμπιστοσύνης. Δεν μπορείς να απορρίψεις εκ προημίου όλα αυτά που σου λένε, αλλά με τον τρόπο σου μπορείς να του δείξεις ότι όλα αυτά είναι πληροφορίες ασύνδετες μεταξύ τους και ότι για να συνδεθούν και να οδηγήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση πρέπει να υπάρχει από πίσω ένα επιστημονικό υπόβαθρο, να υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει επενδύσει πάρα πολλά χρόνια στο να μπορεί να ξεχωρίσει το α από το β και να εμπιστευτούν την γνώση μας, την εμπειρία μας, την εξέταση που κάνουμε στο παιδί τους, για να τους καθοδηγήσουμε εμείς και όχι αυτό που έχουν βρει στο διαδίκτυο ή ξέρω σε οποιοδήποτε άλλη πηγή.
0: Και να αισθανθούν ασφάλεια. Έτσι, Κατερίνα, αυτό που μιλήσαμε για την ασφάλεια σήμερα είναι πολύ σημαντικό. Και στο δικό μας το κομμάτι της παιδιατρικής είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είδατε όμως ότι η διάγνωση είναι το α και το ω. Και η κατεύθυνση είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα. Έτσι. Φανταστείτε να γίνει μια λάθος διάγνωση και να τρέχεις με υπερβολική ταχύτητα σε λάθος κατεύθυνση. Ακριβώς. Τα αποτελέσματα δεν θα είναι καλά.
0: Κάτσε να βάλουμε τώρα στην κουβέντα εδώ πέρα και την Άννη, γιατί βλέπω ότι βαρέθηκε με τα δικά μας τα ιατρικά και τα εκπαιδευτικά.
1: Ζητούμε συγγνώμη.
0: Άννη, γιατί ναι, είσαι η κύρια καλεσμένη. Έχεις δώσει TEDx για τις προκαταλήψεις της τεχνητής νοημοσύνης. Τι είναι αυτό που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ακόμη για τη τεχνητή νοημοσύνη από την πλευρά μιας έφηβης, μιας νέας κοπέλας που θα σπουδάσει πάνω σε αυτό το κομμάτι?
3: Καταρχάς, θέλω να πω ότι όλα αυτά που έχετε αναφέρει και οι ενδιασμοί που υπάρχουν γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι και ο λόγος που ασχολούμαι εδώ και 2 χρόνια και έχω ιδρύσει την ομάδα των AI Ambassadors.
0: Τι είναι αυτή η ομάδα?
3: Αυτή η ομάδα είναι μια μαθητική ομάδα η οποία ασχολείται με την εκπαίδευση μαθητών πάνω σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και κάνουμε διάφορες δράσεις, ανεβάζουμε βιντεάκια στο διαδίκτυο πάνω στο πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη και ποιος είναι ο σωστός τρόπος να τη χρησιμοποιούμε στη ζωή μας και κάνουμε και συζητήσεις γύρω από την ηθική στο κομμάτι της τεχνολογίας.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πώς θα μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση?
3: Αυτή τη στιγμή μπορείτε να μας βρείτε κυρίως στο Instagram. Mm-hmm. Το λογαριασμός μας είναι ai.ambassadors.ac. Mm-hmm. Ανεβάζουμε και βιντεάκια στο YouTube, αλλά θα μπορείτε να τα βρείτε όλα εκεί στο account μας στο Instagram. Και κάνουμε πολλά events τώρα στη Θεσσαλονίκη, εδώ πέρα live, που προσπαθούμε έτσι να δραστηριοποιήσουμε τους νέους στο να αρχίσουν να καταλαβαίνουν τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Γιατί εσείς είστε, Μάρια, να το πω και αυτό, και Κατερίνα που είσαι εδώ, ότι τα παιδιά μας μεγάλωσαν μέσα στο διαδίκτυο. Εμείς ως γονείς αναγκαστήκαμε να μάθουμε το διαδίκτυο. Τα παιδιά μας έχουν τη τεχνογνωσία. Δεν είναι δυνατόν να έχουν 100% την κριτική ικανότητα, αν και την αναπτύσσουν. Και είμαι πολύ χαρούμενη με αυτά που ακούω σήμερα εδώ με την Άννη και την προσπάθεια που γίνεται. Από την άλλη, εμείς προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τους κινδύνους του διαδικτύου, που τεχνογνωσικά δεν το έχουμε και τόσο πολύ. Τώρα έλεγα στην Κατερίνα προηγουμένως ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό το βιντεάκι. Έλεγα στην Άννη, κάνε μου κάτι τα σημεία αυτά και αυτά. Οπότε βρισκόμαστε, νομίζω, σε μια πολύ κρίσιμη διαγενειακότητα, θα το έλεγα. Χρειαζόμαστε δηλαδή και συνεργασία όλων των γενεών για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε, να ακολουθήσουμε την τεχνολογία και να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας και δικό μας και των παιδιών μας. Μάριε, επειδή μετά θέλω λίγο να μιλήσουμε, να μας πει η Κατερίνα λίγα πράγματα για το κάπνισμα και την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, θα ήθελα να σε αποδεσμεύσω δίνοντας ένα μήνυμα προς τους γονείς, μια δικιά σου φράση. Τι νομίζεις ότι χρειάζεται, όπως ρώτησα τη Βάνα, ένας νέος άνθρωπος για να ανθίσει? Εσένα θα σε ρωτήσω, τι χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να ανθίσει εκπαιδευτικά και κοινωνικά?
1: Το πιο σημαντικό που υπόθηκε ήταν αυτό που είπε η επιστήμονας, έτσι, η ακολοπτόμενη επιστήμονας. Πολύ σημαντική είναι η ενημέρωση, έτσι, να γνωρίζουμε, γιατί σήμερα, έτσι, παρατηρώ με λύπη ότι γέμισε ο κόσμος από ανθρώπους που δεν κάνουν ούτε βήμα, αλλά ξέρουν πώς να συμβουλεύουν, πώς να κάνει χιλιόμετρα ο άλλος. Και το να κάνεις τον δικαστή σε ξένες ζωές των ανθρώπων είναι μια τέλεια δικαιολογία για να μην αναλύσεις τη δική σου ζωή. Οπότε κάποιος αν πει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι αρνητικό, κάτι κακό, ή κάποιος αν πει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι πολύ καλό, δεν θα έχει δίκιο. Είναι εξαρτάται ποιος τη χρησιμοποιεί. Ο απατεώνας, ο επιτίδος, θα τη χρησιμοποιήσει για να χακάρει το κινητό κάποιου ή τον υπολογιστή κάποιου και να του πάρει τα δεδομένα που είναι ο νέος χρυσός. Η καλεσμένη σας όμως θα τη χρησιμοποιήσει για να βρει κάποιο φάρμακο, να δημιουργήσει κάποια επίπεδο όσον αφορά την ιατρική και να βοηθήσει τον κόσμο. Άρα πολύ σημαντικό είναι πώς την χρησιμοποιούμε, και είναι όπως το μαχαίρι. Με το μαχαίρι μπορεί να κόψεις το ψωμί, μπορεί όμως να μαχαιρώσεις και κάποιον. Άρα κατά τη γνώμη μου η ουσία είναι ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο σήμερα όπου και αν βρίσκεται, να υπάρχει η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων για να αποφύγουμε καταστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες, όπως να υποστούμε θύματα από μια ηλεκτρονική απάτη, mm-hmm. Ή να νιώσουμε και να απελπιστούμε γιατί δεν περάσαμε εκεί που ήθελαν οι γονείς μας και ήθελε και η κοινωνία, που αυτό κατά τη γνώμη μου η πίεση είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσαμε να κάνουμε σε ένα παιδί το οποίο θα ανοίξει τα φτερά του.
0: Σε ευχαριστούμε αυτό. Πάρα πολύ για όλα τα πολύτιμα που μας είπες σήμερα, που ήσουν εδώ στην παρέα μας, και σου ευχόμαστε καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλό υπόλοιπο Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.
1: Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάριο τον Παπαευσταθή που ήταν μαζί μας σήμερα. Τώρα να περάσουμε για λίγα λεπτά θα ήθελα να σε εκμεταλλευτώ, Κατερίνα, συναδέλφισσα παιδίατρο, και να εκμεταλλευτώ την ιδιότητά σου ως πρόεδρο του Γαλαξία, που είναι για τους... Εξήγησε μας τι είναι ο Γαλαξίας τώρα, και επειδή ασχολείστε, φροντίζετε πολύ την μαμά στη Γαλουχία και τη θυλάζουσα μαμά, και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος, θα μας πεις εσύ 2-3 σημεία, αφού τις συμβουλές δηλαδή που πρέπει να δώσουμε σε μια θυλάζουσα σχετικά με τη χρήση του καπνού, αφού πούμε στους ακροατές μας ότι σήμερα στην Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος, το βασικό σύνθημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προστατεύσουν τα παιδιά και τους εφήβους από τον εθισμό στην νικοτίνη και τα προϊόντα καπνού. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. 40 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 13 με 15 ετών παγκοσμίως χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού. Η χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των λεγόμενων nicotine pouches, αυτά τα ταστικά και νικοτίνης, αυξάνεται συνεχώς στους νέους και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι εταιρείες καπνού και νικοτίνης σχεδιάζουν τα προϊόντα και το βλέπουμε και εμείς στα social media, στη διαφήμιση συνέχεια, έτσι ώστε να είναι πιο ελκυστικά, πιο εύκριστα, δυσκολότερα στη διακοπή και τα κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικά για τους εφήβους. Πέρα όμως από τους εφήβους, έχουμε και μία κατηγορία, Κατερίνα, τις θυλάζουσες μαμάδες, και θα ήθελα να μας πεις την εξειδικευμένη σου έτσι άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι και κάποιες συμβουλές για τις μαμάδες που μας ακούνε σχετικά με την χρήση καπνικών προϊόντων στην εγκυμοσύνη, στο θυλασμό.
2: Ξέρουμε ότι η νικοτίνη περνάει από τον πλακούντα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είναι ευλαπτική στο αναπτυσσόμενο έμβριο, οπότε συμβουλεύουμε οπωσδήποτε τις μαμάδες να προβούν σε διακοπή του καπνίσματος ή σε δραστική μείωση αν δεν μπορούν να καταφέρουν την πλήρη διακοπή όσο πιο νωρίς το κάνουν. Ιδανικά κάτω από τη 15η εβδομάδα κύησης τα ωφέλη είναι περισσότερα για το έμβριο, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί να προκαλέσει και κρανιοπροσωπικές δυσπλασίες, ξέρουμε ότι μπορεί να προκαλέσει πρόωρο κετό, ελιποβαρύ, νεογνά και σε όλη τη ζωή να επιβαρύνει το αναπνευστικό τους και να τους προκαλέσει μέχρι και ενδοκρινικές ανομαλίες που να οφείλονται στο κάπνισμα της μητέρας στην κύηση. Οπότε είναι μια χρυσή ευκαιρία η κύηση για να διακόψει η μαμά το κάπνισμα και να προστατεύσει έτσι το νεογέννητο παιδί της. Ωστόσο, αν δεν το καταφέρει.
0: Συγγνώμη λίγο εδώ πέρα που λες, αν δεν το καταφέρει. Γιατί θέτεις ένα πολύ ωραίο θέμα, κάτι που το συνέχεια το αναφέρω, ότι η πρόληψη ξεκινάει από την ενδομήτρια ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Από την άλλη όμως, έχουμε πολλές μέλουσες μαμάδες, αν έχουν δεύτερο, τρίτο παιδάκι που έρχονται στο ιατρείο και μας λένε, ξέρεις, ένα τσιγάρο την ημέρα. Εκεί, επειδή και εγώ βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση, ποια είναι η δικιά σου τακτική, Κατερίνα?
2: Πρέπει να συμβουλεύουμε ως προς τους κινδύνους, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και την ψυχολογία
0: πολύ
2: και την ψυχοσύνθεση της κάθε μητέρας.
0: Έτσι.
2: Οπότε προσπαθούμε, εμείς τους δίνουμε τα δεδομένα, τους κατευθύνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και είμαστε με κατανόηση και συμπαράσταση δίπλα τους. Αυτό ακριβώς γίνεται και μετά το κετό, γιατί πολλές μαμάδες θεωρούν ότι αν τους περιορίσουμε τελείως το κάπνισμα, είναι αρνητικό ως προς το στρες, ως προς τη διαχείριση του νεογέννητου και δεν θέλουμε αυτό να αποτελέσει ένα λόγο για διακοπή του θυλασμού. Δηλαδή θέλουμε σίγουρα να τις προτρέψουμε να σταματήσουν το κάπνισμα, γιατί συνεχίζεται η βλαπτική επίδραση της νικοτίνης, γίνονται τα νεογνά πιο και τα μεγαλύτερα παιδιά αργότερα πιο νευρικά, μειώνεται ο ύπνος, γίνονται πιο δύσκολα παιδιά, πιο δύσκολα στη διαχείρισή τους. Η νικοτίνη μπορεί να επηρεάσει την ποσότητα του γάλα τους και να οδηγήσει σε πρόωρο αποθυλασμό. Οπότε εμείς θέλουμε οι μαμάδες ιδανικά να μην καπνίζουν και για έναν ακόμη λόγο, γιατί ξέρουμε ότι το παθητικό κάπνισμα είναι από τους κυριότερους παράγοντες του συνδρόμου ευνηδίου θανάτου. Όχι μόνο της μητέρας το κάπνισμα, αλλά και το κάπνισμα του πατέρα του.
0: Ακριβώς.
2: Οπότε για να προφυλάξουμε έναν γέννητο από το σύνδρομο του ευνηδίου θανάτου, το πρέπει να σταματήσει το κάπνισμα στην οικογένεια, να έχουμε ένα περιβάλλον ελεύθερο καπνού. Η μητέρα που θυλάζει δεν μπορεί να κοιμηθεί, να κάνει συγκίνηση με τον νεογέννητο εφόσον καπνίζει. Ο πατέρας που καπνίζει δεν μπορεί να κοιμάται μαζί με το παιδί του. Είναι επικίνδυνο για τη ζωή του. Αυτό πρέπει να τονίσουμε. Ωστόσο, επειδή ο θυλασμός έχει πάρα πολλά ωφέλη, μια μαμά που δεν καταφέρει να κόψει το κάπνισμα, μπορούμε να της δώσουμε κάποιες συμβουλές ώστε να το κάνει λιγότερο βλαβερό. Να καπνίζει τον ελάχιστο αριθμό που μπορούν να της δίνει μια ευεξία χωρίς να βλάπτει το νεογέννητο και να το κάνει αμέσως μετά το θυλασμό. Γιατί τότε τα επίπεδα που θα περάσουν στον επόμενο θυλασμό της νικοτίνης είναι πολύ χαμηλότερα. Να απλένει χέρια και να αλλάζει ρούχα μετά από κάθε φορά που καπνίζει.
0: Η μυρωδιά είναι πολύ σημαντική.
2: Στο σπίτι μέσα να μην υπάρχει περιβάλλον καπνού, να καπνίζουν στο μπαλκόνι, σε εξωτερικό χώρο. Κανένας δεν πρέπει να καπνίζει στο σπίτι. Για να προφυλάξουμε τον νεογέννητο από το σύνδρομο ευνηδίου θανάτου. Ωστόσο,
0: αυτό όμως να το πούμε, ότι λένε καπνίζεις, δεν καπνίζω, λέει, καπνίζω κάτω από τον απορροφητήρα ή έξω από το σπίτι.
2: Αυτό δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει για το παθητικό κάπνισμα, δηλαδή. Όχι μόνο
2: τα
0: για τα νεογέννητα.
2: Καπνώ.
0: Μπράβο. Και ακόμη και η μυρωδιά από τα ρούχα, όλα αυτά επηρεάζουν.
2: Ωστόσο, επειδή.
0: Και το μεγαλύτερο παιδί, όχι μόνο.
2: Τονίζουμε ότι ο θυλασμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν πρέπει να στερούμε από ένα παιδί μια μητέρα που καπνίζει το δικαίωμα να θυλάσει. Mm-hmm. Πρέπει εκεί να μπορέσει με αυτά τα μέτρα να μειώσει όσο δυνατόν περισσότερο το κάπνισμα, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την παραγωγή γάλατος και την συνέχιση του μητρικού θυλασμού.
0: Ωραία. Κατερίνα, έχεις πάρα πολλά να μας πεις. Εντάξει, θέλουμε ολόκληρη εκπομπή θα κάνουμε. Θα σε φέρω σε άλλη εκπομπή να μιλήσουμε για τον θυλασμό. Εδώ θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στον θυλασμό. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές μας που ήταν μαζί μας σήμερα στην εκπομπή Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο. Αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή, 12 με 1 το μεσημέρι, στο μικρόφωνο η Όλγα Ετζέτζη, παιδίατρος, στις μουσικές επιλογές και στην κονσόλα ο Λεωνίδας ο Καρυπίδης. Ευχαριστούμε όλους πολύ. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και φυσικά την φίλη και την συνάδελφη την Κατερίνα Τικάντζιου και τη μαμά της Άννης που ήταν μαζί μας στο στούντιο. Ιδιαιτέρως την ιδιαίτερη καλεσμένη μας, την Άννη τη Ζούντζα, η οποία μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και της ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλη αυτή τη διαδρομή, σε όλες τις αποφάσεις της και ελπίζω, εγώ ελπίζω προσωπικά να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα γιατί να μην συμβάλλεις και εσύ στο brain drain που πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα γιατί έχεις πολλά να δώσεις και εδώ στην Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε τη Βάνα Τζάνε που ήταν μαζί μας, να ευχαριστήσουμε τον Μάριο τον Παπαευσταθίου. Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο Κυριακής και δίνουμε ραντεβού την επόμενη Κυριακή 12 με 1 με τον Άνθρωπο στο Επίκεντρο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Θρίαμβος για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών. Κατέκτησε το πρώτο World Cup της ιστορίας της, γράφοντας μια ακόμη σπουδαία στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό. Η εθνική ομάδα πόλο νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο, γράφοντας ιστορία. Νέα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, σχολιάζει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ακρίβεια που ρημάζει τους Έλληνες. Το πρόβλημα είναι η σαντιστική συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι στους Έλληνες, που για να υπηρετήσει η κυβέρνηση τα καρτέλ αφήνει την ακρίβεια ανεξέλεγκτη και τιμώρητη. Συνέπεια, αντί να τιμωρούν τους πλουτοκράτες των καρτέλ, τιμωρούν τους Έλληνες, τονίζει η δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στα κατεψυγμένα τρόφιμα στρέφονται οι Έλληνες καταναλωτές λόγω του αυξημένου κόστους διαβίωσης. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, τα κατεψυγμένα καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση σε όγκο πωλήσεων το 2026 με άνοδο 9,4%, καθώς προσφέρουν λύσεις μικρότερης σπατάλης τροφίμων και συνήθως χαμηλότερο κόστος αναγεύμα σε σύγκριση με πολλές φρέσκες επιλογές. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική, η οποία αποτράπηκε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άτομα. Πρόκειται για 30χρονο Αιγύπτιο καθώς και 39χρονο ομοεθνή του, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνεται και 27χρονο συμμεθαπός. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε πύρινο κλειό Γαλλία και Ισπανία, νέα μέτωπα πυρκαγιών προκαλούν μαζικές απομακρύνσεις κατοίκων. Από τον Μπορντό έως την Βαλένθια, οι φλόγες εξαπλώνονται. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας της Ρουμανίας κατέριψε ένα ντρόουν που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χωρίς έγκριση, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Πρόκειται για τρίτο παρόμοιο περιστατικό στη Ρουμανία τις τελευταίες ημέρες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμιαία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδος προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα, λες και ήταν κάτι άλλο.
9: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν ήξερα ποιος νοιάζεται για σένα.

0: βγάζει εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, έλεγα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
1: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
2: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Καλησπέρα, Γιώργο Βασιλιάδη.
2: Πολύ καλησπέρα σε εσένα, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται συχνά πυκνά από το πουθενά εδώ πέρα. Τον παίρνουμε τηλέφωνο, θα έρθει, θα έρθω, σε μια ώρα είμαι εκεί, εμφανίζεται για να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για όλο αυτό που συμβαίνει, τέλος πάντων, με τις εκλογές που είναι να έρθουν, να μην έρθουν. Πώς το βλέπεις, Γιώργο, θα έρθουν εκλογές?
2: Κάποια στιγμή θα έρθουνε.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
2: Κάποια στιγμή θα έρθουνε. Εγώ το βλέπω την Άνοιξη.
1: Την Άνοιξη?
2: Την Άνοιξη.
1: 27.
2: Μου άνοιξα. Ναι. Δεν το βλέπω από Σεπτέμβριο. Πολύ δύσκολο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι ο κύριος Λιβάνης βρήκε φθηνό χαρτί, το αγόρασε. Άρα πάμε από Σεπτέμβριο εκλογές. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
1: Ναι, κοίτα.
2: Ναι.
1: Εγώ βλέπω λίγο και τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί το λένε αυτό όσοι το λένε.
2: Ναι.
1: Γιατί λέει ο άλλος. Άκου να δεις. Θα πάει στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα, θα πάει στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ, καλώς ή κακώς, θα μαζευτούν όλοι της παράταξης. Ξέρεις πως έχει το πράγμα. Mm-hmm. Από κάτω, από πάνω, Μητσοτάκης. Θα πει: μοιράζω 5 δισεκατομμύρια. Πάρτε τα προγράμματα. Έχει κάνει αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Έχει κάνει αυξήσεις στους Δημάρχους. Στους Αντιδημάρχους. Σε κάθε πρόεδρο του ΔΣ, τέλος πάντων. Έχει δώσει προγράμματα σε φωτογράφους. Τα λέω όλα.
2: Έχει μοιράσει χρήμα.
1: Έχει μοιράσει χρήμα και έρχεται τώρα, μια και κρατάει και τους αγρότες στην άκρη και δεν τους δίνει αυτά που δικαιούνται, να τους δώσει και αυτά που δικαιούνται, να μοιράσει και τα 5 δις και να τους πει: κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι εδώ πέρα και μοιράζω χρήμα και στην ουσία σε εισαγωγικά εξαγοράζω και ψηφοφόρους. Πώς τα ακούσεις εσύ μετά τη ΔΕΘ δηλαδή, που θα είναι ενθουσιασμένος ο κόσμος?
2: Εάν οι δημοσκοπήσεις του δείχνουν ότι μπορεί να αγγίξει την αυτοδυναμία, μπορεί και να πάει. Προς το παρόν όμως, αυτό δεν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε καμία περίπτωση. Και δεν θεωρώ ότι ένας πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή αυτοδύναμος με 156 βουλευτές θα τους άφηνε για να πάει στους 120.
1: Ναι, δηλαδή στην ουσία λες ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να είναι υπέρ του να πάει τώρα σε εκλογές.
2: Όχι, όχι. Εγώ αν ήμουν δηλαδή πρωθυπουργός και έβλεπα αυτή τη στιγμή τις δημοσκοπήσεις και η ΔΕΘ που θα έρθει παραμείνουν αυτά τα ποσοστά, όσα και αν μοιράσω, δεν θα πήγαινα.
1: Ναι.
2: Θα εξαντλούσα την τετράκια.
1: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό.
2: Ναι. Τώρα...
1: Μήπως έχει κάτι να φοβηθεί όμως, γιατί πρέπει να εξετάσουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλώς ή κακώς έρχονται δικογραφίες με το κιλό. Καλώς ή κακώς τα συρτάρια πόσες φακέλους να χωρέσουνε. Ο Ακλαμάνης δεν έχει συρτάρια. Παραγγέλνει συρταριέρες, μαθαίνω. Λίγο να σου πω. Εδώ πέρα έχει και κάποια άλλα πράγματα να φοβηθεί. Γιατί είναι και το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι και διάφορα άλλα σκάνδαλα τα οποία καλώς ή κακώς ίσως σταδιακά να μειώσουν το ποσοστό μέχρι την άνοιξη του 27.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, εννοώ δηλαδή ίσως τώρα να είναι καλύτερα από ό,τι θα είναι την άνοιξη του 27. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
2: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Κανένας δεν ξέρει.
2: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, σωστά. Αλλά την άλλη ποιο να φοβηθεί? Το Τσίπρα.
1: Το Τσίπρα, όποιος το ψηφίζει για μένα είναι να φεύγουμε τώρα από τον έκτο. Άστο. Πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση όμως.
2: Γιατί, δούμε,
1: εδώ,
2: ναι.
1: Γιατί θέλω να συμβαδίζουμε και με όσα γράφουν αυτές οι δημοσκοπήσεις εδώ πέρα. Κάτσε τώρα, περίμενε ένα λεπτό, δώσε μου μόνο, Γιώργο. Γιατί η δημοσκόπηση τώρα εδώ πέρα πάτησε κάτι και έχει χαθεί. Α, να τη ορίστε. Να ξεκινήσουμε λίγο αυτή τη φορά ανάποδα, θέλεις?
2: Εννοείται, όπως θέλεις εσύ.
1: Πάμε στους αναποφάσεις τους.
2: Ναι, α, μάλιστα.
1: Πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο έτσι, γιατί θέλω. Την προηγούμενη φορά δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τις αναποφάσεις,
2: ναι,
1: τους και δεν προλάβαμε να μιλήσουμε και για όλους αυτούς οι οποίοι στην ουσία ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν πάνε να ψηφίσουν.
2: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι πέρα από αυτούς που είναι σεζόν, πέρα από αυτούς που εργάζονται, πέρα από όλους αυτούς, ας πούμε, που δεν τους αφήνουν οι εργοδότες τους για το χύψη λόγο να τους πάνε να δώσουν μια άδεια, ξέρω εγώ, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν χρόνο και δεν πάνε. Αυτό εσύ πώς το κρίνεις, δεν είναι ντροπή?
2: Καλά, αυτό είναι απαράδεκτο, δεν το συζητώ. Και είναι απαράδεκτο γιατί μετά αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν εκφέρουν και γνώμη.
1: Ναι.
2: Που κάτσε, ρε φίλε, ας πήγαινες να ψηφίσεις. Εκεί πέρα ακούγεται η φωνή σου. Μόνο εκεί.
1: Αυτή είναι ανεύθυνη για εμένα.
2: Ναι.
1: Και δεν επιτρέπεται να μιλάνε. Εφόσον δεν έχεις πάρει θέση, δεν γίνεται μετά να κατακρίνεις. Συμφωνώ μαζί.
2: Πολύ σωστά.
1: Θα έπρεπε όμως το εκλογικό σύστημα, κατά την άποψή σου, να αλλάξει. Δηλαδή, να είναι υποχρεωτικό.
2: Υπάρχει μια χώρα, τώρα μου διαφεύγει και δεν θέλω να πω και κάτι λάθος, που αν δεν κάνω λάθος, είναι υποχρεωτικό να πας να ψηφίσεις. Και αν δεν ψηφίσεις, έχεις πρόστιμο.
1: Ωραίο. Μου αρέσει εμένα αυτό.
2: Έχεις πρόστιμο. Και γι' αυτό έχει πολύ υψηλή συμμετοχή στις εκλογές. Τώρα δεν θυμάμαι, αν το ψάξω θα το βρω και θα σου πω.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Ωραία, ναι, εγώ είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας.
2: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Υποχρεωμένος θα πας να ψηφίσεις για μένα, έτσι.
2: Γιατί και η αποχή είναι ένα μήνυμα και αυτό κάτι σημαίνει.
1: Παίζει και το ρόλο της.
2: Παίζει και το ρόλο της προφανώς. Προφανώς παίζει και το ρόλο της. Αλλά είναι και αυτό ένα μήνυμα. Θετικό, αρνητικό, δεν ξέρω.
1: Χωρίς αποτέλεσμα όμως, γιατί στην ουσία δεν καταφέρουν και τίποτα.
2: Ναι, σωστά. Έτσι
1: δηλαδή,
2: είναι, ναι.
1: Άντε, κάποιοι θέλουν να την ξέρει παλαιότερα, κυκλοφορούσε μια φήμη που και αυτό θα έπρεπε κανονικά να μην μπορεί να το κάνει ο χύψη Έλληνας πολίτης, να βγάζει το κεφάλι του μια ιστορία και να τη λέει. Έλεγαν τότε, θυμάμαι, άμα δεν πάει το 51%, αυτόματα όλα τα κόμματα βγαίνουν εκτός Βουλής και αυτόματα δεν θα μπορούν να ξανακατεύουν σε εκλογές. Και εδώ πέρα είδαμε μεγαλύτερο ποσοστό.
2: Καλά,
1: που απήχε.
2: Δεν υπάρχει. Ναι,
1: ναι, και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν και αυτές οι αρλούμπες, τώρα να το πω συγγνώμη, ναι, για τη λέξη, που κυκλοφορούν, ναι, εκεί πέρα έξω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό δεν το ακούω λογικό κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
1: Έτσι. Ωραία, πάμε τώρα. 26,8%. Το πιστεύεις αλήθεια ότι έχει τόσο ποσοστό?
2: Περίμενε. Πριν να ολοκληρώσουμε, ναι, για τους αναποφάσεις τους όμως, γιατί αυτό δεν το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα ακόμα τουλάχιστον. Είναι μια κάρτα η οποία θα την εμφανίσουμε στην ΕΡΤ. Θα σου πω πώς μοιράζονται οι αναποφάσιστοι. Το 43% προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Το 13,5% από το ΣΥΡΙΖΑ. Το 10% από το ΠΑΣΟΚ. Το 9% από το ΚΚΕ. 1% από την Ελληνική Λύση, 5% από την Νίκη, 5,8% από την Πλεύση Ελευθερίας, 1,2% από το Μέρα 25 και 11% από άλλο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφάσεων είναι ξεκάθαρα από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Αυτό τώρα στην ουσία είναι και το πόσο ποσοστό περίπου θα χάσει κάθε κόμμα.
2: Θα χάσει ή θα επανακερδίσει, ας,
1: ναι,
2: πούμε.
1: Γιατί
2: αν τους πείσει αυτούς τους αναποφάσιστους να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, εντάξει, πλησιάζει πολύ.
1: Πρώτα απ' όλα είναι τιμή μας που έχουμε αποκλειστικό τώρα και το βγάζει εδώ πέρα ο Γιώργος Βασιλιάδης απευθείας αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Να του πούμε να ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.
2: Αποκλειστικό. Κράτα. Ένας στους δύο αναποφάσεις τους είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Ένας στους δύο αναποφάσεις.
2: Ένας στους δύο αναποφάσεις.
1: Αυτό είναι και καλό. Από τη μία για μένα τουλάχιστον. Γιατί σου λέει ότι κοίτα να δεις, δεν είμαι σίγουρος ακόμα, πρέπει να με πείσει. Που εγώ για μένα τώρα τι να πείσει, αλλά τέλος πάντων δεν θα θέσω τις δικές μου απόψεις. Ναι. Ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία. Εγώ δεν θέλω να επηρεάσω κάποιον, αλλά σημαίνει ότι δεν τους έχει πείσει, ρε Γιώργο.
2: Δεν τους έχει πείσει, όχι, προφανώς.
1: Δεν τους έχει πείσει, καλός ή κακός.
2: Προφανώς. Ταλαντεύεται με όλα αυτά που ακούει καθημερινά. Λογικό είναι να υπάρχει μια αμφιβολία. Θέλει να δει. Προερημένει και τη ΔΕΘ. Πολλοί κόσμος περιμένει τη ΔΕΘ.
1: Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά τέλος πάντων.
2: Απαράδεκτο.
1: Δηλαδή, περιμένει κάποιος να του δώσει λεφτά για να πάει να ψηφίζει.
2: Εντάξει.
1: Ναι, υπάρχει αυτό.
2: Νομίζω όλοι στο τέλος της ημέρας κοιτάμε και λίγο το πορτοφόλι μας, έτσι. Καλά τα έργα, καλά το ένα, καλά το άλλο, αλλά αν δεν έχω λεφτά να πάρω μια πάνα για το παιδί μου, ένα γάλα για το παιδί μου, αυτό είναι που μετράει. Να έχω λεφτά στην τσέπη μου.
1: Ναι, αλλά αυτά τα λεφτά να τα έχεις γενικά στη ζωή σου, όχι μόνο την προεκλογική περίοδο.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα συγγνώμη σε διακόπτω τώρα. Έχω να πάμε λίγο πίσω ένα λεπτό, γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα, ναι, μηνύματα και ακροατές και λέει: παλιά είχαμε, λέει, εκλογικά βιβλιάρια που κάθε φορά, λέει, που ψηφίζαμε, σφραγίζανε, λέει. Δηλαδή έπαιρνε μια σφραγιδούλα. Και αν δεν είχες ψηφίσει, λέει, έκανες πολλά δικαιώματα, δεν μπορούσε ούτε διαβατήριο να βγάλεις ούτε τίποτα. Δηλαδή ήταν λίγο διαμορφωμένη η κατάσταση. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις σε αυτό που λέγαμε πριν για τον ακροατή που έστειλε το μήνυμα. Για όλους αυτούς οι οποίοι είναι αδιάφοροι και δεν συμμετέχουν στις εκλογές και γι' αυτό το λόγο ίσως να εξυπηρετούν και κάποιους οι οποίοι θέλουν την αποχή. Να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
2: Ναι.
1: Να μην το ξεχνάμε.
2: Σωστά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε, Γιώργο. Πάμε λίγο να δούμε. 26,8 η Νέα Δημοκρατία, λέτε.
2: Ναι.
1: 26,8.
2: Κοίτα. Πρόθεση ψήφου, κοιτάμε. Έτσι,
1: πρόθεση, ναι, ψήφου, ναι. Πρόθεση ψήφου, αυτή την
2: πρόθεση. Πρόθεση, δεν βγάλαμε.
1: Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικέ σχέσει, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, γράφει,
2: ναι,
1: πάνω. Αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, πρόθεση ψήφου. Ωραία. 26,8, θες να σου πω πρώτα την άποψή μου.
2: Την ξέρω, αλλά πες τη μου.
1: Για πες την, την άποψή μου, Γιώργο. Λοιπόν,
2: όχι, δεν είναι 26, είναι 20.
1: Μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, πώς γίνεται να είναι
2: 26? Μπορεί να είναι και μπορεί να είναι κάτω,
1: κάτω από 25%, εγώ πιστεύω. Αλλά πες μου λίγο, εσύ το βλέπεις δηλαδή λογικό να έχει τόσο μεγάλο ποσοστό μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
2: Τι να σου πω, εσύ, Γρηγόρη, δηλαδή είναι πολύ αμφιλεγόμενο, έτσι το βλέπεις εσύ, αλλά υπάρχει μερίδα του πληθυσμού που δεν το βλέπει έτσι.
1: Ναι, εσύ σαν δημοσκόπος καταλαβαίνω ότι λες ότι αυτά δηλώσανε.
2: Ναι, αυτά δηλώσανε, ναι.
1: Ρε, τι έχουμε πάθει, ρε παιδιά, ο κόσμος δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά ο κόσμος, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. 15,8 Τσίπρας. Δηλαδή, εδώ τώρα... Εδώ όμως, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, εδώ όμως πρέπει να πούμε κάποια πράγματα.
2: Ναι.
1: Το να είμαι εγώ ένας πρώην πρωθυπουργός, το να έχω κάνει 1000 λάθη, το να έχω πει 1000 ψέματα, το να λέω ότι είμαι αριστερός και παράλληλα να λέω ότι υποστηρίζω ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα τέτοιες τρέλες. Το να έχω παραδώσει ιστορία, το να έχω προδώσει πολιτικά ανθρώπους, άκουσε με, και από το πουθενά απλά να αλλάζω ένα λογότυπο, να κάνω ένα καινούριο κόμμα και τα παλιά στελέχη που ήταν στο παλιό κόμμα να παρετούνται ένας-ένας, λες και δεν καταλάβαμε ότι πηγαίνουν όλοι στο Τσίπρα,
2: ναι,
1: και να πηγαίνουν πάλι οι ίδιοι στον ίδιο, απλά με άλλο λογότυπο. Και ο κόσμος να δίνει ένα 16%, παιδιά, να ασκήσω τα ρούχα μου, να πάω κατευθείαν στα Σταυρούπολη ψυχιατρίο.
2: Αυτοί που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ πολύ απλά πήγαν στο ΕΛΑΣ.
1: Καλό, αυτό είναι δεδομένο.
2: Αυτό είναι δεδομένο, ναι, εννοείται. Αυτό είναι το ποσοστό. Αυτό είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να βάλω το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ αντί για το ΕΛΑΣ. Δεν θα άλλαζε τίποτα.
1: Αυτό σου λέω κι εγώ.
2: Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Ναι, αλλά δηλαδή άκουσε με. Τόσο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αυτά τα ποσοστά. Ο Τσίπρας και όλοι αυτοί. Ο Τσίπρας πρώτα απ' όλα 3 χρόνια αγνοείται. Δεν ξέραμε που είναι, δεν είχε άποψη. Είναι, ναι, εντάξει τα ακουστικά.
2: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Δεν αγνοείται.
2: Ήταν στο Ινστιτούτο, ρε παιδί. Εντάξει, έκανε και δύο.
1: Στο εξωγικό, έκανε βουτιές ο άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος σωστή λίγο. Ήθελε να πάρει δυνάμεις. Ωραία. Δεν είναι άδικο αυτό για τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία αγωνίζονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο με το χύψη τρόπο, πηγαίνοντας κόντρα σε όλες τις αδικίες, να εμφανίζεται από το πουθενά ένα πρόσωπο. Πόσο προσωπολάτρες είναι τελικά οι Έλληνες.
2: Είναι άδικο σίγουρα για την αριστερά. Αυτό είναι σίγουρα άδικο, έτσι. Δηλαδή, έχεις πόσους αριστερούς ηγέτες, πόσα κόμματα, δεν ξέρω εγώ τι, από πού θες να το πάρουμε, και από το ΚΚ, από το ΠΑΣΟ, καλά, τον Ανδρουλάκη, άστο. Όλοι αυτοί τόσο καιρό δεν μπόρεσαν να πάρουν προβάδισμα. Και ήρθε ένας Τσίπρας και τους τα πήρε πάλι όλα.
1: Δηλαδή, σωστό αυτό που λες. Φάμελος.
2: Ναι,
1: Έφη Αχτσιόγλου με τον Χαρίτσι. Κασελάκηδες. Κουτσουμπές. Βαρουφάκηδες, Κωνσταντοπούλου, όλοι αυτοί μαζί.
2: Έτσι.
1: Τίποτα. Δηλαδή, σαν να λέει ο λαός ότι αυτοί δεν υπάρχουν. Ήρθε ένας Τσίπρας που τον στηρίζουν, ας πούμε, κάποιοι ολιγάρχοι ή κάποια συμφέροντα και τελείωσε. Αυτό είναι η αριστερά.
2: Και η μισή από αυτούς κάποια στιγμή ήταν και στην κυβέρνηση του Τσίπρα, έτσι.
1: Βέβαια. Απλά δεν καταλαβαίνω κιόλας κάτι ακόμα και θέλω να το συζητήσω εδώ μαζί σου. Στην τελική, τι είναι η αριστερά στην Ελλάδα? Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν όντως κάποιοι με αριστερή ιδεολογία. Μιλάω για τους πολίτες πάντα, όχι για τους πολιτικούς. Και υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι αριστεροί, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι αριστεροί. Για μένα ο Τσίπρας, το λέω ευθέως Γιώργο, μιας και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι αριστερός. Ο άνθρωπος δεν είναι αριστερός και για μένα δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη λέξη αριστερός.
2: Ναι.
1: Στο λόγο, δεν είσαι αριστερός, αδερφέ. Όταν ξεπουλάς την τρένοσε, όταν ξεπουλάς και ιδιωτικοποιείς, όταν προσπαθείς να περάσεις μηνύματα για δημοψηφίσματα και μετά τα δημοψηφίσματα κάνεις αυτό που σου λένε οι ξένες δυνάμεις και όχι αυτό που σου είπε ο λαός, δεν είσαι αριστερός.
2: Δηλαδή θα το τοποθετούσες κάπου στα δεξιά ή στο κέντρο, ας πούμε.
1: Στους πολιτικούς προδότες τοποθετείται.
2: Στους πολιτικούς προδότες.
1: Έχει μια λίστα ξεχωριστή που είναι εκεί ο Τσίπρας.
2: Ναι.
1: Ναι, για μένα ναι. Και είναι άδικο, όπως είπες και για τους αριστερούς.
2: Σίγουρα είναι άδικο. Εγώ πάντως ξέρω κάποιους πραγματικά γνήσιους αριστερούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλα τα κόμματα της αριστεράς. Συχαίνονται τον Τσίπρα και πραγματικά λένε, αν και δεν θέλω να ακούω για Μητσοτάκη, καταλαβαίνω πάρα πολλούς ανθρώπους που ψηφίζουν Μητσοτάκη. Γιατί έχουν συγχαθεί αυτό το πράγμα της αριστεράς.
1: Εγώ πάλι έχω ακούσει κάποιους άλλους, ναι, κριτικούς για παράδειγμα, που έβλεπα προχθές τώρα κάτι ηχητικά, που λένε: ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Άκου τώρα, σκέψη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Ο Τσίπρας μας έδινε χρήμα. Μας έδινε το ένα εδώ. Πάμε, θα πάμε στον Τσίπρα και κάνουμε αγώνα για τον Τσίπρα. Ρε, παιδιά, είστε σοβαροί.
2: Σίγουρα αυτό συμβαίνει. Ναι.
1: Τρελό πράγμα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
2: Και όχι μόνο με την έννοια ότι μας δίνει χρήμα με επιδοτήσεις κλπ. Κάποιοι λένε ότι και η οικονομία επί Τσίπρα ήταν καλύτερα. Υπάρχει ένα 30% που το λέει αυτό. Διάβαζα προχθές μια δημοσκόπηση από μια άλλη εταιρεία. 30% πιστεύει ότι με Τσίπρα ήμασταν καλύτερα.
1: Εντάξει. Αφού πιστεύουν αυτό το πράγμα, αριστερός που φέρνει capital control, πρώτη φορά το βλέπω,
2: ναι,
1: αυτό το πράγμα.
2: Ναι,
1: πάμε,
2: σου
1: παρακάτω.
2: Φωνώ, μαζί σου, μαζί σου.
1: Πάμε στο Πασόκ. Γιατί εδώ είναι τώρα το κρίσιμο σημείο, να ξέρεις. Γιατί ξέρεις, παλαιότερα έβαζα πριν το Σαμαρά που έλεγε: εγώ δεν θα σε κυβερνήσω ποτέ με το Πασόκ. Αυτοί μας προδώσανε, μας κάνανε. Και μετά πήγε αγκάλια στον Ευάγγελο, τον Βενιζέλο, ναι, και κάνανε, ναι, μαζί σε, ναι, κυβέρνηση. Ναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι τώρα δεν πάμε για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ? Γιατί υπενθυμίζω, Γιώργο, και την προηγούμενη φορά το είπαμε, ότι τον Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές του Πασόκ τον ψήφισαν νεοδημοκράτες. Μέλη της Νέας Δημοκρατίας πήγαιναν και ρίχναν Ανδρουλάκης.
2: Ναι.
1: Πάμε, 10,1%.
2: Κοίταξε να δεις. 10,1 ο Ανδρουλάκης. Μισό λεπτό. Να θυμίσω ότι το Πασόκ στο συνέδριο του έχει ψηφίσει κανονισμό να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή δεν μπορούν να. Το έχουν στο καταστατικό τους πλέον αυτό.
1: Εντάξει. Και. Ό,τι θέλουν κάνουν.
2: Καλά, ό,τι θέλουν κάνουν προφανώς. Αυτό αλλάζει μέσα σε μια νύχτα. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά είναι μια απόφαση. Δηλαδή ακόμα και αυτό, τι να πω, αν γίνει και εδώ κουλουτούμπα,
1: Όχι, απλά ξέρεις τι εγώ.
2: Θα τελειώσει το Πασόκ μετά. Θα τελειώσει.
1: Καλά, τελειωμένο είναι ούτως ή άλλως για μένα, αλλά σου λέω. Σαν σκακιστής προσπαθώ πάντα να δω ένα βήμα μπροστά το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία ίσως αυτή τη στιγμή να έχει 26,8%, ίσως στις εκλογές να πάρει χαμηλότερα. Όπως και να έχει όμως, αυτοδυναμία δεν βλέπω. Αυτοδυναμία δεν βλέπω, Γιώργο.
2: Αν το Πασόκ είναι και κάτω από το 10, δεν ξέρω και αν θα μπορέσει να γίνει και συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, δεν το βλέπω.
2: Δεν ξέρω. Ναι.
1: Αλλά άμα δε, αυτοδύναμη δεν θα βγει αυτό που ήθελα να σου πω η Νέα Δημοκρατία, οπότε θα πάει για συγκυβέρνηση.
2: Άμα βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία στο 25 και το Πασόκ στο 10.
1: Δεν βγαίνει το έργο.
2: Δεν βγαίνει το έργο.
1: Ναι, την πρώτη Κυριακή αυτά.
2: Ναι.
1: Τη δεύτερη Κυριακή που θα υπάρξει συσπήρωση. Γιατί θα υπάρξει συσπήρωση.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι. Και κάτι κόμματα σαν το Σαμαρά θα εξαφανιστούν.
1: Σωστό. Εκεί λοιπόν θα ανεβούν τα ποσοστά όλων. Εκεί πέρα μετά θα μπορέσει να γίνει αυτό που λέω. Με τα ποσοστά που θα διαθέτουν αυτά τα κόμματα πιθανότατα.
2: Πολύ σωστά, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα υποθετικό σενάριο τώρα.
1: Ναι. Το βλέπω. Σου λέω για παράδειγμα. Για γιατί εγώ στο μυαλό μου το είχα και το έχω ακόμα ότι θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με Πασόκ. Σου λέω το δικό μου το σενάριο που έχω στο μυαλό μου. Γιατί αυτοδύναμη δεν τη βλέπω τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλουν και αξιωματική αντιπολίτευση τον Τσίπρα και όχι κάποιον άλλον. Γιατί κι αυτό είναι ο χαλαρό παίκτη του. Μια χαρά φωτογραφίε με την τώρα έβγαινε στι Λέσχε στο εξωτερικό.
2: Ναι, το θυμάμαι.
1: Μια χαρά παρεάκι είναι.
2: Αλλαγή ηγεσία στο Πασόκ.
1: Για Γερουλάνο.
2: Γιατί όχι.
1: Ναι, νομίζω καλύτερα θα πήγαινε ο Γερουλάνος, να σου πω την αλήθεια.
2: Για Δούκα.
1: Για Δούκα.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, περίεργος.
2: Και αυτός το διεκδικεί και δεν νομίζω να έχει αλλάξει, ας πούμε, άποψη από την τελευταία φορά.
1: Ναι.
2: Νομίζω θα τον ξαναδούμε να διεκδικεί.
1: Θα τον στηρίξουν όμως το Δούκα, λες. Περίεργο λίγο αυτό με το Δούκα.
2: Περίεργο, ναι.
1: Δεν είναι τόσο παλιός για μένα ο Δούκα στην παράταξη.
2: Όχι, φρέσκος είναι.
1: Φρέσκος.
2: Φρέσκος, αλλά για φρέσκος δηλαδή έφτασε να είναι στο δεύτερο γύρο, έτσι. Δηλαδή έδωσε μια μάχη.
1: Ναι.
2: Έχει έναν κόσμο, εκεί στην Αθήνα δεν ξέρω κατά πόσο ασχολείται με το Δήμο. Μάλλον με άλλα πράγματα ασχολείται.
1: Δεν ξέρω με τι ασχολείται. Πάντως, ναι, δεν το είχα σκεφτεί να σου πει την αλήθεια για το Δούκα τώρα. Ο Δούκα χλιαρός τύπος. Δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό όταν προκύψει, θα το συζητήσουμε.
2: Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον εκεί.
1: Έχει όμως δηλαδή, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, δηλαδή τώρα μας λες στον αέρα εδώ πέρα ότι θα αλλάξει η ηγεσία του Πασόκ.
2: Δεν ξέρω, αλλά εγώ αν, ας πούμε, αν ήμουν Πασόκ, θα ήθελα να δω αλλαγή. Δεν θα ήθελα να πάω με Ανδρουλάκη στις εκλογές, όταν οι δημοσκοπήσεις μου δίνουν οριακά μονοψήφιο ποσοστό. Δεν θα ήθελα να πάω με Ανδρουλάκη. Αλλά εντάξει τώρα. Ό,τι θέλουν να κάνουν.
1: Κανονικά όλοι αυτοί δεν θα πρέπει να μπορούν να κατέβουν υποψήφοι καν γιατί το Πασόκ χρωστά εκατομμύρια. Πάμε παρακάτω όμως. Για να δούμε τώρα Πασόκ και Πράσινος Ήλιος ακόμα που δεν υπάρχει αυτό το κόμμα να πούμε στον κόσμο. Έτσι.
2: Ναι.
1: Κανονικά είναι κίνημα αλλαγής. Δεν ξέρω πώς επιτρέπεται από την νομοθεσία για τον ποινικό κώδικα και από τον Άριο Πάγο ένα κόμμα το οποίο δεν υφίσταται στην ουσία και έχει άλλο όνομα και άλλο λογότυπο να υπάρχει με αυτόν τον τρόπο ακόμα και στις δημοσκοπήσεις αλλά ακόμα και στα φυλάδια που μοιράζουν. Κανονικά θα έπρεπε να έχει. Κίνημα αλλαγής και το λογότυπο της του κινήματος αλλαγής.
2: Δεν το έχει αλλάξει ακόμα αν μπλάκι στο.
1: Εκεί είναι το αφημί.
2: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω.
2: Okay.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Είναι ψευδόνυμο δηλαδή τώρα. Ουσιαστικά.
1: Ναι, στην ουσία είναι σαν τον Ηρακλή με την Τρίγλια. Okay. Το φαίνω αυτό το παράδειγμα. Ο Ηρακλής ξέρει παίζει σαν Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, ενώ στην πραγματικότητα το αφημί του γράφει Τρίγλια.
2: Α, σοβαρά.
1: Είναι το ίδιο πράγμα.
2: Δεν το γνώριζα. Μάλιστα.
1: Τώρα εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Ήθελα να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Βλέπω ότι έχει 11 μονάδες διαφορά κάτω από τη δημοσκόπηση γράφει. Έτσι, 11 μονάδες διαφορά. Θεωρείς ότι θα μειωθεί αυτό το ποσοστό?
2: Εμένα αν με ρωτάς, πραγματικά σαν Γιώργο και όχι σαν πολιτικό αναλυτή, θεωρώ ότι θα μειωθεί.
1: Από πρώτο σε δεύτερο λέμε τώρα, έτσι.
2: Από πρώτο σε δεύτερο. Και θεωρώ ότι η Ελλάδα του Τσίπρα μπορεί να φτάσει και το 20%.
1: Ο Τσίπρας θα φτάσει 20%.
2: Έτσι, εγώ το ψεύω. Αν ρωτήσεις ας πούμε τους αναλυτές στην εταιρεία, για παράδειγμα τον πατέρα μου, που είναι ο αρχή αναλυτής, δεν το πιστεύει αυτό. Πιστεύει, βλέπει ένα ταβάνι στο 17. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει και
1: 20%.
2: Ναι.
1: Γιατί το πιστεύεις αυτό, ρε φίλε μου?
2: Το πιστεύω γιατί η αριστερά, όπως σου είπα, είναι διαλυμένη και κάπου πρέπει να βρει από τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή, ειδικά όπως είπαμε πριν στη δεύτερη Κυριακή, δεν θεωρώ ότι κάποιος που ψηφίζει Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, ακόμα και Πλεύση Ελευθερίας, οτιδήποτε, δεν θα τα αφήσει αυτά τα κόμματα.
1: Κοίτα, λες στην ουσία για να καταλαβαίνει και ο κόσμος,
2: ναι.
1: Και εγώ και εσύ τα έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, στην ουσία λες ότι το κόμμα του Τσίπρα θα απορροφήσει το ποσοστό της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που εντάξει αυτά τα δύο κόμματα έχουν εξολοθρευτεί, δεν υπάρχουν, αλλά και του Κασελάκη και του Βαρουφάκη και της Κωνσταντοπούλου.
2: του Βαρουφάκη θα έκανα μια εξαίρεση, γιατί έχει πραγματικά ένα πολύ ειδικό κοινό πλέον. Από τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή εγώ που βλέπω τους ψηφοφόρους των κομμάτων, δεν θεωρώ ότι θα τον αφήσουν τόσο εύκολα τον Βαρουφάκη για τον Τσίπρα. Οι υπόλοιποι όμως το θεωρώ πολύ πιθανό. Ναι.
1: Και την Κωνσταντοπούλου.
2: Και την Κωνσταντοπούλου.
1: Εγώ πιστεύω η Κωνσταντοπούλου έχει πιο σταθερό κοινό από τον Βαρουφάκη, έτσι το έχω στο μυαλό μου.
2: Ναι.
1: Και η Κωνσταντοπούλου, καλός ή κακός, είναι και επαναστάτρια σε εισαγωγικά που ξεσηκώνεται, φωνάζει το σόου αυτό το εφετζηλίκι.
2: Παίζει λίγο πιο αντισυστημικά, είναι αλήθεια, ναι.
1: Και πιο εφετζηλίκι, δεν είναι, πιο ενεργή δηλαδή και στην επικαιρότητα, την βλέπεις.
2: Μπορεί, αλλά και πάλι θα πιεστούνε στη δεύτερη Κυριακή αυτά τα κόμματα.
1: Καλά, στη δεύτερη Κυριακή σίγουρα.
2: Γι' αυτό και βλέπω έναν Τσίπρα κοντά στο 20%.
1: Τι να σου πω, στεναχωριέμαι γι' αυτό.
2: Και μπορεί όχι μόνο, ξέρεις, από τα αριστερά κόμματα, μπορεί και από κάποια άλλα δεξιά κόμματα που θα τους βγει αυτό το αντιμητσοτακισμός. Και θα θέλουν απλά να διώξουν το Μητσοτάκη. Είτε είναι δεξιός αριστερός, θα ρίξουν Τσίπρα.
1: Άρα δίπολο.
2: Δίπολο, ναι.
1: Πάλι ο Έλληνας το ίδιο δίπολο. Ή κόκκινο ή μπλε.
2: Δεν αλλάζει αυτό.
1: Δεν δύσκολο. Αλλάζει αυτό. Αυτό θέλει και το σύστημα. Το σύστημα αυτό προωθεί, το δίπολο.
2: Δεν μια θέλει. Φορά πήγε να αλλάξει και αυτό ήταν κάτω από πολύ έτσι συνθήκες. Τι να πω. Δεν βλέπω εγώ τέτοιες συνθήκες ξανά αυτή τη στιγμή.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ελληνική λύση. Ελληνική λύση 8,9%.
2: Ναι.
1: Δηλαδή κοντά στο 9.
2: Κοντά στο 9 με τάσεις ανωδικές, πρέπει να πω.
1: Με τάσεις ανωδικές, τι εννοείς?
2: Ανωδικές. Σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις παίρνει και κάτι. Ενώ άλλοι μπορεί να χάνουν, η ελληνική λύση παίρνει 0,1, 0,2.
1: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Για ποιο λόγο δηλαδή έχει ανωδική τάση η ελληνική λύση και παίρνει αντί να χάνει?
2: Κοίταξε να δεις. Έχουμε πολλούς ψηφοφόρους από την Καριστιανού που φαίνεται να μην αρχίζουν να δυσπιστούν απέναντι της, να χάνουν αυτό το ιδανικό που είχαν πλάσει για το άτομο της και να βρίσκουν έτσι μια συντροφιά στην ελληνική λύση.
1: Ξέρεις, είναι και αυτή η πρώτη εικόνα για την Καριστιανού. Τώρα, επειδή έχουμε την Καριστιανού, εδώ πέρα έχουμε τράβαλα. Γιατί εγώ την στήριζα ενεργά και τώρα εδώ πέρα όντως, ξέρεις, ο Έλληνας ο οποίος είναι παρορμητικός και βλέπει ένα νέο πρόσωπο, στην αρχή ενθουσιάζεται και λέει: εδώ ναι. Είμαστε, ένα νέο πρόσωπο. Εδώ είμαστε. Τώρα έχουν αποκαλυφθεί κάποια πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα το σπίτι με την εισπρακτική εταιρεία, με το Fund, που αυτό είναι κόκκινη σημαία για τον Έλληνα. Όταν πας και αγοράζεις σπίτια τα οποία τα έχουν πάρει από έναν εργαζόμενο.
2: Ναι, είναι ηθικό το θέμα.
1: Είναι ηθικό και είναι κόκκινη σημαία. Θεωρώ δηλαδή ότι από εκεί έχασε πάρα πολύ και είναι λογικό να χάσει. Επίσης υπάρχουν κάποια ερωτηματικά τα οποία και εγώ ίδιος αναρωτιέμαι, πρέπει να σου παραδεχθώ, και ακόμα δεν έχω πάρει απαντήσεις και ζητάω απαντήσεις και έχω καλέσει σε όλα αυτά τα πρόσωπα να βγουν στον αέρα, άμα θέλουν να τοποθετηθούν. Δεν έρχεται κανένας.
2: Μπράβο, δεν τους βλέπεις κιόλας.
1: Μα δεν έρχονται.
2: Δεν έχουν παρουσία, ναι.
1: Δεν έρχονται, αδερφέ μου. Τους καλώ να έρθουν εδώ πέρα να μιλήσουμε, να κάνουν τις ερωτήσεις που θέλω. Ξέρεις ποιες ερωτήσεις, θα σου το πω τώρα γρήγορα. Γιατί καταλαβαίνω γιατί έχει φτάσει στο 5% η Καριστιανού.
2: Ναι.
1: Έγινε μια συναυλία. Βγαίνει εδώ πέρα ο Νίκος ο Πλακιάς και λέει στον αέρα: παιδιά, έγινε μια συναυλία. Και υπήρχε ένα έγγραφο, στο οποίο έγγραφο έλεγε ότι αυτά τα χρήματα που θα συλλεχθούν πρέπει να μοιραστούν σε όλους τους ανθρώπους που μέσα από το έγκλημα των Τεμπών και το δυστύχημα των Τεμπών πάθανε ό,τι πάθανε. Είτε είναι τραυματίες, είτε είναι οικογένειες που χάσανε. Ό,τι όλοι.
2: Σαν αποζημίωση, ας πούμε, ναι.
1: Μπράβο, άρα κάνουμε αυτή τη συναυλία, έλεγε το έγγραφο, για να μοιραστούν τα χρήματα σε όλους. Τα χρήματα δεν μοιράστηκαν σε όλους. Και τα χρήματα αυτά δεν ξέρουμε πού πήγανε. Και μιλάει για εφταψήφιο αριθμό με ζυγό αριθμό μπροστά. Μιλάμε για εκατομμύρια δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
1: Ο κόσμος θέλει να μάθει πού πήγαν αυτά τα λεφτά και επίσης στο σύλλογο πήγανε κάποιοι από το εξωτερικό, δώσαν δωρεές. Είχαμε και άλλα χρήματα τα οποία μέσα από κάποιες συνδρομές. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Αυτή είναι η ερώτηση.
2: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ απλή ερώτηση. Μιλάτε για διαφάνεια σαν κόμμα και δεν μας λέτε πού πήγαν τα λεφτά τα οποία ο ελληνικός λαός τα μάζεψε και για τις 57 οικογένειες και για τους δραματίες. Δεν τα μάζεψε ούτε για το Κολωνάκι, ούτε για το.
2: Δεν τα μάζεψε σίγουρα για το Ελπίδα.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Δεν τα μάζεψε σίγουρα για το Ελπίδα.
2: Μπράβο.
1: Για να μην πούμε τώρα για το κόμμα που καπέλωσε τις δίκες και πάει λέγοντας. Άστα αυτό. Οπότε είναι βέβαιο ότι χάνει. Μετά από την ελληνική λύση έρχεται το ΚΚΕ, το οποίο το βλέπω όχι πεσμένο. 5,9% νομίζω δεν έχει ξανακαταγράψει.
2: 6% σχεδόν, εντάξει.
1: Πολύ χαμηλό.
2: Για πρόθεση ψήφου, θα πάρει και κάτι από τις αναποφάσεις τους. Ένα 7 θα το φτάσει.
1: Άρα απογοήτευση και στους.
2: Μέχρι εκεί.
1: Και στους κομμουνιστές.
2: Δεν θεωρώ ότι θα πάει πιο πάνω, όχι.
1: Απογοητευμένη λοιπόν.
2: Απογοητευμένη είναι, βέβαια.
1: Δεν κάνει ο Κουτσούμπας δηλαδή.
2: Δεν κάνει, όχι.
1: Δεν κάνει, συμφωνώ. Και η Κανέλη δεν κάνει.
2: Η Κανέλη. Πού τη θυμήθηκες τώρα?
1: Μα βγαίνει στα κανάλια, σαν ΚΚΕ βγαίνει στα κανάλια η Κανέλη. Σαν τι βγαίνει δηλαδή, σαν του Καραμαλή, γιατί εκεί ήτανε.
2: Ναι.
1: Και αυτή η ακρίδα από τα δεξιά στα αριστερά και τα αριστερά στα δεξιά πήγαν σε τις ακρίδες. 6% το ΚΚΕ.
2: Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι.
2: Μια χαρά είναι, ναι. Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
2: Αυτό είναι. Εγώ πιστεύω αυτό είναι, ναι. Μα από πού να πάρει και τι να κάνει, δεν αυτό, δεν.
1: Κάποιοι μάλλον έχουν κλειδώσει τις κόκκινες σημαίες στην τουλάπα.
2: Δυστυχώς αυτές οι κόκκινες σημαίες, Γρηγόρη, δεν είναι καθόλου κλειδωμένες. Μια χαρά είναι. Είναι αυτή η μειονότητα η οποία κάνει πάντα πάρα πολύ θόρυβο, χωρίς λόγο, ας πούμε, κατά την άποψή μου, αλλά ναι.
1: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Εγώ θα εμβαθύνω λίγο σε αυτό, γιατί το ΚΚΕ παλαιότερα υπήρξαν αρκετές καταγγελίες στο ότι δεχόταν κάποια οικονομική ενίσχυση από τη Ρωσία.
2: Πέφτω από τα σύννεφα.
1: Υπήρχε αυτό. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
2: Υπήρχε
1: αυτό. Τώρα όμως με το εμπάργκο, τώρα με όλο αυτό που γίνεται με την Ουκρανία και τη Ρωσία, και γιατί βλέπουμε ότι και σε διάφορες ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν να έρθουν χρήματα. Πάρε παράδειγμα τώρα το Σαβίδη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορεί να φέρει χρήματα γιατί είναι Ρώσος και να κάνει μεταγραφές. Το φέρνω σαν παράδειγμα αυτό. Ίσως να μην μπορούν να έρθουν χρήματα από τη Ρωσία για κάτι κομματάκια σαν το ΚΚΕ για να ενισχυθούν.
2: Και πού τα βρίσκει τόσα χρήματα? Γιατί έχει πολλά χρήματα το ΚΚΚ. Δεν ξέρω αν βλέπεις την ΚΝΕ.
1: Ναι, με...
2: πού τα βρίσκει, δεν ξέρω. Εγώ που ήμουνα φοιτητής ελληνικό πανεπιστήμιο εδώ στο Πολυτεχνείο, είχε η ΚΝΕ δωματιάκι στο Πολυτεχνείο, το οποίο ήταν αποθήκη τους με αφίσες, με προσπέκτους, με τέτοια πράγματα. Πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά η ΚΝΕ για να τα εκδώσει?
1: Φέτος που δεν έρχονται λεφτά από τη Ρωσία, για να δούμε. Θα εκδώσουν τόσες αφίσες.
2: Για να δούμε.
1: Τώρα, επειδή στέλνουν και κάποιοι περίεργοι εδώ πέρα από αυσίδες, ακούστε να δείτε. Εμείς είμαστε με την κερκίδα. Δεν είμαστε με τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, ούτε με τους αβίδιδες. Εμείς είμαστε με τον λαό που χοροπηδάει σε κάθε πέταλο. Έτσι, πάμε παρακάτω. Και τις ελληνικές σημαίες ψηλά. Λοιπόν. Χριστιανού, 5,3%.
2: Ναι, ξεφούσκωσε. Θυμάσαι κάτι ερωτήσεις που κάναμε πριν τη βάλουμε τέλος πάντων στην πρόθεση ψήφου? Πόσο πιθανό είναι να αλλάξετε την απόφασή σας για να ψηφίσετε το κόμμα που δηλώσατε για το κόμμα Χριστιανού?
1: Ναι.
2: Και το πολύ και λίγο, το πολύ και το αρκετά μάζευε ένα 20%. Ορίστε, 5,3.
1: Αυτό δεν είναι ξεφούσκωμα. Αυτό είναι έχουμε πάθει φούιτ.
2: Ελεύθερη πτώση, bouncing jump.
1: Και θα πέσει κι άλλο, πιστεύω, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
2: Πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανό.
2: Πολύ πιθανό, ναι. Και ξαναλέω αυτό που είπαμε και πριν, στην δεύτερη Κυριακή. Κάτω από 3.
1: Ξέρεις τι, πολύ εντύπωση μου κάνει το ότι δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει πού ανήκουν. Δηλαδή το πρόγραμμά τους. Δεν έχει τοποθετηθεί το συγκεκριμένο κόμμα σε τι πιστεύει, τι στόχους έχει, ποια είναι τα πρόσωπα. Δηλαδή, λες, βγαίνει και λέει η Χριστιανού, εγώ θέλω να κυβερνήσω, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Λέει. Ωραία. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που λένε ότι θέλουν να κυβερνήσουν. Αλλά με ποιους θα κυβερνήσεις?
2: Και τι πρόγραμμα?
1: Με ποιους? Δηλαδή, έχεις ένα σοβαρό οικονομολόγο δίπλα σου, έχεις κάποιον σοβαρό άνθρωπο ο οποίος θα τρέξει με τα εθνικά θέματα, έχεις κάποιον, ας πούμε, που μιλάει για την ανάπτυξη. Δεν έχω δει πρόσωπα.
2: Πολύ σωστά.
1: Ναι. Έχω δει έναν εκπρόσωπο τύπου από τη Ρωσία και εκεί.
2: Α, και αυτό είναι όμως προβληματικό, έτσι. Δηλαδή, ένα κόμμα χωρίς πρόσωπα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σκοπούς να παίρνει 5%.
1: Σωστό και αυτό.
2: Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά, τι είδατε? Απλά επειδή είναι Χριστιανού και έχασε το παιδί της.
1: Πούλια και αυγερινός εκεί πέρα μόνο. Αυτό είναι το θέμα. Θα δούμε. Εντάξει, όσο προχωράει ο καιρός, ο κόσμος συνειδητοποιεί. Είναι λίγο. Αυτό το έχω παρατηρήσει στον τρόπο σκέψης του Έλληνα. Αργεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει και πέφτει στις ίδιες παγίδες. Μέρα 25. Τώρα ο Βαρουφάκης, να σου πω την αλήθεια. Τώρα να το πω έτσι λίγο σαρκαστικά, ο Voldemort από το Harry Potter. Δεν ξέρω πώς υπάρχει ακόμα στην πολιτική σκηνή. Παλαιότερα, νομίζω, μετά από όλα αυτά που γίνανε με τον Τσίπρα, έχει εξαφανιστεί. Τώρα ξαναεπανέρχεται.
2: Ναι.
1: Και ακριβώς με 30%, δηλαδή θα μπήκε στη Βουλή πάλι ο Βαρουφάκης.
2: Πολύ πιθανό. Εγώ το βλέπω μέσα. Δηλαδή σε όλες τις έρευνες μας, σε αντίθεση με κάποιες άλλων εταιριών, που είχα πει και εξ αρχής να μην τις συγκρίνουμε, μόνο εταιρεία με εταιρεία. Που τον δίνουν εκτός, εν πάση περιπτώσει, εμείς τον δίνουμε μέσα. Έχει δηλαδή μια δυναμική που θεωρώ ότι.
1: Έχει τάση.
2: Έχει τάση, ναι. Έχει τάση, έχει ένα κοινό. Το οποίο, σου ξαναλέω, θεωρώ ότι δεν είναι ένα κοινό το οποίο εύκολα τον αφήνει και πάει στον Τσίπρα.
1: Ξέρεις, έκανε κάποιες δηλώσεις για κάτι ναρκωτικά παλαιότερα ο Βαρουφάκης. Ίσως, ξέρεις, η νεολαία και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία, ας πούμε, προσπαθούν έτσι με τα δικαιώματα και με αυτά και υπέρ της κάναβης και υπέρ των έκσταση και υπέρ όλων αυτών που είπε ο Βαρουφάκης.
2: Εκείνη η δήλωση μόνο κακό δεν του έκανε.
1: Α, καλό το
2: ξέρεις. Ναι.
1: Το ότι χαμάνιαζε, δηλαδή του έκανε καλό.
2: Του έκανε καλό, γιατί απευθύνθηκε σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Δηλαδή, ποιος, ας πούμε, χαλάστηκε με αυτή τη δήλωση. Ένας δεξιός άνθρωπος που ουδέποτε θα ψήφιζε Βαρουφάκη, ας πούμε.
1: Δηλαδή, ποιος γούσταρε που βγήκε και είπε ότι δεν βρίσκει ναρκωτικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Ω, καλά.
1: Ρε, παιδιά, τι τραβάμε λοιπόν. Και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι υπέρ της νομιμοποίησης της
2: κάναβης. Ναι, το διάβασα.
1: Και ακατέβηκε αυτός
2: και έβλεπα στα σχόλια, μπράβο του, είσαι πολύ μπροστά για τη χώρα μας, δεν μας αξίζεις, κάτι τέτοια έβλεπα.
1: Αυτό μας έλειπε να εμφανιστεί με το ποδηλατάκι του και ο Γιώργος Παπανδρέου και να πει: έρχομαι να σώσω ξανά την Ελλάδα. Τι να πω, όλα μπορούμε να τα ζήσουμε εδώ σε αυτή την παράνοια. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Λατινοπούλου.
2: Πάντως, μια παρένθεση για το Μέρα 25. Στις τελευταίες εκλογές στην περιφέρεια του εξωτερικού, το ξέρω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Ε.
1: Ναι, δεν το έχω παρατηρήσει.
2: Ναι. Ήτανε τρίτο κόμμα, Γρηγόρη, το Μέρα 25.
1: Ωραία, σαν ανέκδοτο ακούγεται.
2: Έτσι, το βλέπω από το ΙΠΕΣ τώρα, το θυμόμουν, αλλά ήθελα να το τσεκάρω. Ήταν τρίτο κόμμα το Μέρα 25.
1: Δεν μπορώ, πραγματικά γελάω με αυτό που λες. Αλλά εντάξει, τι να πω. Οκ, όλα τα ακούω, δεν έχω πρόβλημα. Πάμε στην Αφροδιτούλα. Αφροδιτούλα έχει ένα 3%. Εγώ θυμάμαι τώρα μέσα από αυτή τη συνέντευξη που έκατσα και είδα ποιος κάνει συνέντευξη 2,5 ώρες. Μιλάω για τον Ανιφιώτη Πρωθυπουργού. 2,5 ώρες, 3 ώρες, 5 part. Δηλαδή εντάξει, είδαμε όλη τη συνέντευξη όμως και σε κάποια φάση λέει: είναι φίλη μου, λέει η Λατινοπούλου, λέει ο Δημητριάδης. Είναι φίλη μου.
2: Ναι.
1: Και ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, λέει το 19, και έχουμε συνυπάρξει και καλά λόγια. Και ίσως έτσι να είναι θετικό το κλίμα να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία η Λατινοπούλου. Όπως θετικό είναι το κλίμα και για το Σαμαρά, θα τα πούμε μετά.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε για όλα αυτά τα μικρά κομματάκια τα οποία δημιουργούνται και κάποιοι τα εκμεταλλεύονται σταδιακά και μέσα σε βάθος χρόνου. Γιατί εγώ βλέπω ότι η Αφροδίτη, το κόμμα της είχε μέσα στελέχη όπως είναι ο κύριος Κόλλιας που είναι σαμαρικός, δηλαδή το οργανωτικό της ήταν όλο του Σαμαρά και φαίνεται ότι είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις υπέρ του Σαμαρά παλαιότερα.
2: Ναι, και η ίδια κάνει ακόμα.
1: Ότι είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός.
2: Ναι, και σήμερα το πρωί έβλεπα, έλεγε ότι έβριζε όλους τέλος πάντων τους πολιτικούς αρχηγούς. Μόνο για τον Σαμαρά είπε σοφός γέροντας.
1: Σοφός γέροντας.
2: Σαμαρά, σοφός γέροντας.
1: Τότε γιατί κατεβαίνει σε εκλογές η Αφροδίτη, αφού θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
2: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Ήθελα να σχολιάσω, θέλει να μας πει κάτι, κυρία Λατινοπούλου.
1: Θέλει μάλλον τον Σαμαρά πρωθυπουργό. Εντάξει, τότε ας το κλείσει το κόμμα.
2: Ναι.
1: Το οποίο κόμμα παλαιότερα, να πούμε ότι είχε και μια υπόθεση νομική για τις πλαστές υπογραφές. Εκεί πέρα υπάρχει ένα ολόκληρο σενάριο. Εκεί πέρα και υπάρχουν και μάρτυρες που έχουν καταθέσει ότι δεν έχουν βάλει υπογραφές. Και εδώ πέρα πρέπει περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ανακοινώσει τελικά τι ακριβώς έχει γίνει με την άρση ασυλίας της και με όλα αυτά. Δηλαδή θα υφίσταται στις επόμενες εκλογές το κόμμα Φωνή Λογικής ή θα δούμε να μεταπηδήσει σε Μητσοτάκη Σαμαρά η κυρία Λατινοπούλου.
2: Ναι, πολλά κόμματα δεν ξέρουμε αν θα υφίστανται μέχρι τις επόμενες εκλογές, να σου πω την αλήθεια. Όπως και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή πραγματικά θέλουν να κατέβουνε. Με 1% που παίρνουν στις δημοσκοπήσεις, κρίμα δεν είναι, θα ξεφτυλιστούν, διασυρμός είναι αυτό.
1: Με τη Δούρου τώρα.
2: Αυτή η δημοσκόπηση, άμα δεις πιο πάνω, έχει και μια πολύ ωραία ερώτηση, πιο κάτω μάλλον, έχει μια πολύ ωραία ερώτηση για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι ερώτηση?
2: Ποιος θεωρείται ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκης ή Δούρου?
1: Πολάκης, αφού λέει δεν κατεβαίνω.
2: Δεν κατεβαίνω, εντάξει, ναι, αλλά ποιος θα έδινε?
1: Ναι, οι περισσότεροι είπαν για Πολάκη.
2: Είπαν, καλά, οι περισσότεροι είπαν κανένας.
1: Ναι. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς
2: τους δύο. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, ναι, με Πολάκη.
1: Δηλαδή με 7% του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πρόεδρος. Δηλαδή, τι να πω, τρομακτικά αυτά που
2: σημαίνει. Ναι.
1: Ναι, είχαμε μείνει στην Αφροδιτούλα, η οποία Νέα Δημοκρατία είναι. Ωραία, πάμε. Κωνσταντοπούλου, εγώ να σου πω για την κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα. Γιώργο, πρέπει να παραδεχθώ ότι καλός ή κακός, σαν αντιπολίτευση είχε τοποθετηθεί σε διάφορα θέματα. Ναι. Πρέπει να το παραδεχθώ. Δεν έχουμε καμία σχέση ιδεολογικά με τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και με όλα αυτά που υποστηρίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή μακριά από μένα. Αλλά καλός ή κακός είχε μια δυναμική και μια τάση. Σε κάποια φάση είχε φτάσει τρίτο
2: δεύτερο,
1: κόμμα.
2: Δεύτερο κόμμα. Ήμασταν η πρώτη εταιρεία που τη δώσαμε πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα.
1: Δεύτερο κόμμα είχε φτάσει.
2: Δεύτερο κόμμα.
1: Και εδώ πέρα βλέπουμε τώρα να είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ένα το κόμμα. Γιατί αυτό το πράγμα έτσι?
2: Και κινδυνεύει να μην μπει και στη Βουλή. Δηλαδή επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έτσι όπως μπήκε, έτσι, γιατί με αυτό ήταν το ποσοστό της. 3, κάτι νομίζω πήρε.
1: 2,9 τώρα την
2: δίνεται. 2,9 στην πρόθεση, με την εκτίμηση θα πάει πάνω από 3. Αλλά αυτό είναι το ποσοστό που μπήκε στη Βουλή. Αυτό ήταν το ποσοστό. 3, κάτι ήταν.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Αυτό. Άρα την βλέπεις εκτός Βουλής.
2: Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν ξέρω ακόμα, θα το δούμε. Αυτή η δημοσκόπηση τη δείχνει μέσα στη Βουλή. Ωραία. Στην εκτίμηση τη δείχνει μέσα. Αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση αν έμενε απ' έξω. Εντάξει, δηλαδή, οκ, okay, έχει μια αντισυστημικότητα. Είπε τι είπε για τα Τέμπη. Εκεί πέρα είναι που έπιασε και ένα ταβάνι, ένα πικ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν είδαμε την Καριστιανού να κάνει κόμμα και να, παίρνει και τους ψηφοφόρους της, και πολλά από αυτά τα πράγματα που έλεγε για τα Τέμπη εν τέλει, καλός ή κακός, τα πιστεύουμε. Η δικαιοσύνη λέει ότι έως ένα σημείο δεν ισχύουν.
1: Καλά, τα Τέμπη είναι μια μεγάλη πλήση.
2: Είναι μια μεγάλη πλήση. Ναι,
1: βλέπω όμως ότι δίπλα της στο 2,4 είναι ο Κασελάκης.
2: Ναι.
1: Να σου πω την άποψή μου τώρα, ομά, για αυτούς τους δύο. Ο Κασελάκης για μένα δεν έχει ούτε 1%. Γιατί? Τώρα τον είδαμε να παίζει τένις με τον Άδωνη.
2: Ναι.
1: Τον είδαμε σε συνέντευξη με τον Άδωνη να μην είναι τώρα τόσο εκρηκτικός ή τόσο, ξέρεις, έτσι. Να προσπαθεί να το στριμώξει. Φιλαράκια!
2: Την είδε στην.
1: Φιλαράκια!
2: Ναι, ναι, δεν ήταν.
1: Εσύ δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν παίζω τένις. Ούτε εσύ να φανταστώ. Παίζει τένις.
2: Παίζω λίγο τένις.
1: Δηλαδή με φίλους σου θα παίξει τένις.
2: Ναι.
1: Με κανένα γνωστό σου.
2: Έτσι.
1: Εδώ πέρα τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι υποτίθεται ότι είναι σε διαφορετικά στρατόπεδα σε εισαγωγικά. Είναι απέναντι πολιτικά, έχουν διαμάχη.
2: Εντάξει. Όχι, εγώ διαφωνώ. Τι το λες αυτό?
1: Τι εννοείς?
2: Εντάξει, δεν είναι κακό να ο αθλητισμός ενώνει. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες όταν γίνανε, σταμάτησαν όλοι οι πολεμοί στην αρχαία Ελλάδα. Ξέρεις, θυμάσαι στην αρχαία εποχή.
1: Ναι.
2: Και γίνανε οι Ολυμπιακοί αγώνες για να παίξουμε αθλήματα. Δηλαδή, οκ, okay, αυτό δεν το. Ναι. Είναι ωραίο να βλέπω ένα τέτοιο ανταγωνισμό στο γήπεδο, στο κόρτα.
1: Δεν συμφωνώ.
2: Όχι, εντάξει.
1: Δεν συμφωνώ. Γιατί να σου πω κάτι, όταν ανοίγουν οι κάμερες όλοι είναι εχθροί και όταν κλείνουν οι κάμερες από ό,τι φαίνεται όλοι είναι φίλοι. Για μένα αυτή η υποκρισία δεν μ' άρεσε.
2: Ναι.
1: Στο λέω έτσι, όμα, δεν μ' άρεσε. Και ειδικά με πολιτικούς απατεώνες και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να σε φέρω σε αυτή τη δυσιόλη θέση. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ 1% είπαμε τελειώνει για σένα, από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι. Τελειώνει.
1: Τελειώνει, ε.
2: Τελειώνει, ναι. Τι, μα και ξαναλέω, δηλαδή δεν πρέπει να κατέβουν σε εκλογές αυτοί οι άνθρωποι. Είναι διασυρμός. Είναι κρίμα για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, έτσι, από το πουθενά, να είναι στο 1%. Εδώ κάναμε προχθές μία έρευνα τηλεφωνική, εν πάση περιπτώσει, για έναν υποψήφιο σε έναν δήμο εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν θέλω να πω το δήμο, αλλά το ξέρεις ότι δεν βρήκα ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Απίστευτο.
2: Ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έτσι πρέπει. Αλλά θα μου πεις τώρα αυτοί αλλάξαν να φημί και...
2: Ναι, πήγαν στο Ελλάς, εντάξει, αλλά...
1: Δεν λένε ΣΥΡΙΖΑ, λένε Ελλάς.
2: Ναι, ναι.
1: Καλά, ναι, αριστερά δεν θα το σχολιάσω καθόλου. Ναυάγιο ήταν από την αρχή που ιδρύθηκε. Νίκη. Και Νίκη δεν θα σχολιάσω. Εντάξει, δεν ξέρω. Η Εκκλησία, από ό,τι φαίνεται, οι Μητροπολίτες μετά την αύξηση σταμάτησαν να στηρίζουν τόσο ενεργά τον κύριο Νατσιό. Οπότε ο κύριος Νατσιός είναι στο 0,3%. Και αυτοί θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρχουν. Στο λέω, να το ξέρεις.
2: Πάνε αλλού αυτοί, ναι.
1: Δεν μπαίνει στη Βουλή για μένα η Νίκη.
2: Να βάγισε, τέλος.
1: Και ούτε η Άγκυρα του σώζει, ούτε τίποτα. Λοιπόν, θέλω όμως να συζητήσουμε τώρα για να εμβαθύνουμε λίγο εδώ πέρα για τη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγο, γιατί εδώ πέρα οι Θεσσαλονίκοι με έχουν τρελάνει. Λοιπόν, πού θες να πάμε, Α, Β, πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Εσύ ό,τι θέλεις, να πούμε ότι είναι σημερινή έρευνα, δημοσιεύτηκε σήμερα για λογαριασμό του τύπος θες. Έτσι,
1: οπότε είναι ολόφρεσκη.
2: Είναι ολόφρεσκη, ναι.
1: Ωραία. Πάμε λίγο γρήγορα για Α και Β Θεσσαλονίκη, γιατί έχει πάει παρά 10 και θέλω να μου πεις για Σαμαρά.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 29,5% στην Α Θεσσαλονίκη. Κόψτε τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά. Δεν γίνεται να λέτε ότι έχει 30% η Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα. Εσύ πώς το βλέπεις, υπάρχουν αυτά τα ποσοστά?
2: Ναι, υπάρχουν.
1: 17,5% Τσίπρας. Αμνησία έχουν πάθει εδώ.
2: Αμνησία έχουν πάθει.
1: Έχουν πάθει.
2: Ναι, πολλοί δεν συμμερίζονται το θέμα με το μακεδονικό. Έτσι, άλλοι λένε ότι ζούσαμε καλύτερα επί Τσίπρα, το λένε και αυτό. Επίσης, ξέρεις κάτι, να σου πω και αυτό, η Α Θεσσαλονίκη παραδοσιακά κλείνει προς τα αριστερά.
1: Α, ναι.
2: Ναι, άμα δεις όλα τα αποτελέσματα των εκλογών, από το 90 μη σου πω, παραδοσιακά είναι πιο κοντά στα αριστερά.
1: Εδώ στο κέντρο δεν μου φαίνονται κομμουνιστές πάντως όλοι αυτοί, να ξέρεις. Εδώ πέρα στο κέντρο ζουν στον αυρό. Πάμε παρακάτω. Ελληνική Λύση το 9%. Ναι, Ελπίδα 8,5%. Πασόκ 7,4%. ΚΚΕ 5,8%. Και πάει λέγοντας.
2: Ναι.
1: Τα πρώτα 2-3 κόμματα θέλω να σχολιάζουμε. Τρίτο κόμμα λοιπόν, Ελληνική Λύση εδώ
2: τρίτο
1: πέρα.
2: Τρίτο κόμμα, ναι. Πού να δείτε στη Β' Θεσσαλονίκη.
1: Β' Θεσσαλονίκη. 34,7% η Νέα Δημοκρατία.
2: Ούτε με σφαίρες, ε.
1: Ούτε με σφαίρες.
2: Άμα σου λέω εγώ.
1: 34,7 στη Β' Θεσσαλονίκη. Έλα, Χριστέ και κύριε, δεν πάτε καθόλου καλά. Δεύτερο κόμμα Ελληνική Λύση στη Β' Θεσσαλονίκη.
2: Δεύτερο κόμμα, ναι.
1: 13,6%.
2: 13,6.
1: Τρίτο κόμμα ο Τσίπρας με 11,4. Τουλάχιστον έχουν ξυπνήσει για τον Τσίπρα εδώ στη Β'
2: Θεσσαλονίκη. Γκρεμίζονται, ναι. Αυτή απ' την άλλη είναι παραδοσιακά πιο δεξιοί η Β' Θεσσαλονίκη.
1: Τι να πω. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Δεύτερο κόμμα πάντως στη Β' Θεσσαλονίκη. Ωραία η Ελληνική Λύση. Και ο Πατριωτικός Χώρος το έχουμε συζητήσει. Για μένα έχει μεγαλύτερα ποσοστά γενικά. Γιατί για μένα ο Πατριωτικός Χώρος δεν είναι πρόσωπα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι η Ελληνική Λύση ή κάποιο άλλο κόμμα πατριωτικό ή κάποιοι συγκεκριμένοι. Για μένα είναι ο ελληνικός λαός ο οποίος στηρίζει τον Πατριωτικό Χώρο. Το έχουμε πει αυτό. Θέλω όμως, μιας και αναφέρω τον Πατριωτικό Χώρο, να μιλήσουμε για τον Σαμαρά. Γιατί έχουμε 8 λεπτά.
2: Ωραία.
1: Πώς βλέπεις τον Σαμαρά. Και τι εικόνα έχεις εσύ, αν θα κατέβει, δεν θα κατέβει, αν θα κάνει κόμμα, δεν θα κάνει κόμμα και αν θυμούνται οι Έλληνες τελικά τι έχει κάνει για την Ελλάδα και πώς λειτουργήσε σαν πρωθυπουργό.
2: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι λίγο δυσκολεύεται με τα στελέχη. Αρχικά ψάχνει, έτσι, έχει πλησιάσει πάρα πολλούς νεοδημοκράτες, ανθρώπους που μπορεί και να μην βγούνε, ας πούμε, βουλευτές, ενώ τώρα είναι βουλευτές. Και πρόκειται να χάσουν την έδρα τους, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει 40%. Οπότε μπορεί και να χάσουν την έδρα τους. Πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους τους έχει πλησιάσει ο Σαμαράς και τους θέλει, τους τάζει λαγούς και πετραχίλια και τους λέει: παιδιά, ελάτε μαζί μου και αφήστε τον, το Μητσοτάκη. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που θα το κάνουν αυτό, ενδεχομένως, δεν θέλω να τους στεναχωρήσω, αλλά τη δεύτερη Κυριακή ο Σαμαράς δεν θα μπει καν στη Βουλή. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπει καν στη Βουλή. Θα πιεστεί πάρα πολύ αυτό το κόμμα. Δεν θα μπει στη Βουλή.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή θα κάνει κόμμα. Γιατί άκου τώρα.
2: Ούτε αυτό το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά οκ, πες ότι δεν το βλέπω σωστά. Και οι περισσότεροι λένε ότι θα κάνει κόμμα. Που μάλλον θα το κάνει, οκ. Αλλά εγώ δεν το βλέπω ούτε αυτό. Τι αργεί, γιατί αργεί.
1: Γιατί αργεί, γιατί περιμένει το 90, λένε. Αλλά εγώ ακούω και κάτι ακόμα γενικά από την πιάτσα που συζητιέται. Τι λένε. Με ένα νέο πρόεδρο, Γιώργο, στη Νέα Δημοκρατία. Το Δένδια, τον Πιερακάκη, ποιες είναι οι επιλογές.
2: Ναι.
1: Δένδιας, Πιερακάκης, εκεί κινούμαστε. Εγώ σε αυτούς τους δύο θα ρίχνα τις μάρκες μου.
2: Okay.
1: Πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα ξανασυνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία αν δεν ήταν πρόεδρος ο Μητσοτάκης?
2: Έτσι λέει αυτός.
1: Έτσι λέει αυτός.
2: Έτσι λέει αυτός, αλλά εγώ το βρίσκω πραγματικά γελίο. Ένα κόμμα το οποίο μπορεί να έχει πάρει 3, 4, άντε 5% να ζητήσει από ένα κόμμα που θα έχει πάρει 30 να αλλάξει πρόεδρο. Ναι. Για να κάνει την κυβέρνηση. Το αυτογελίο τώρα.
1: Ναι.
2: Πώς θα το κάνει αυτό?
1: Ίσως όμως να υπάρχει και μια συσπήρωση για την αυτοδυναμία πάντα, έτσι. Γιατί άμα δεν βγει αυτοδύναμος θα πρέπει να συγκυβερνήσει ή θα πρέπει τουλάχιστον κάπως να δει να ξαναπάρει πίσω όλους αυτούς που φύγανε.
2: Ναι. Και τι βλέπεις εσύ ότι θα παραιτηθεί, ας πούμε, ο Μητσοτάκης?
1: Όχι.
2: Για να πάμε με άλλο πρόεδρο ξανά στη δεύτερη ή τρίτη Κυριακή.
1: Εντάξει, κοίτα, τώρα εγώ είμαι γενικά κατά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι εκεί ένα πρόσωπο.
2: Όχι.
1: Έτσι, δηλαδή δεν είναι Μητσοτάκης το κόμμα.
2: Σίγουρα όχι.
1: Και παλαιότερα, από ό,τι θυμάμαι, πιο πολλοί λέγανε η παράταξη και η παράταξη που μας είχαν ζαλίσει. Ας ξεχρεώσουν πρώτα το κόμμα, αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι.
2: Ναι. Αν και οι ψηφοφόροι που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, αυτό το 29-30% που βλέπεις, είναι όλοι μητσοτακικοί, έτσι. Δεν έχει σαμαρικούς εκεί μέσα. Σαμαρικοί την έχουν κάνει. Γι' αυτό και σου λέω ότι όταν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, από αυτό το 30, από αυτό το 30 που βλέπεις, δεν θα πάρει πολλές μονάδες. Θα πάρει από τους αναποφάσεις τους, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία του 40%. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία του 30.
1: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία όμως με άλλο πρόεδρο, άκου τι θα σου πω.
2: Ναι.
1: Με ένα 30% που λες ότι έχει τώρα, σε περίπτωση που αλλάξει πρόεδρο, η Λατινοπούλου θα τρέξει, πιστεύω. Θα τρέξει. Θα κάνει μακροβούτι και θα τρέξει να ξαναπάει στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε, εντάξει τώρα, άμα κάνει και ο Σαμαράς κόμμα, δεν υφίσταται Λατινοπούλου και φωνή λογικής. Αλλά μαζί με τον Σαμαρά, αν πάνε στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα δώσουν, πιστεύεις, ένα ποσοστό. Ο Σαμαράς, αν πάει δηλαδή, δεν θα δώσει το ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία που έχει.
2: Όχι.
1: Δεν το βλέπω.
2: Όχι. Και μάλιστα. Συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά ναι. Θα ξεφτυλιστεί ο Σαμαράς.
1: Θα ξεφτυλιστεί.
2: Θα ξεφτυλιστεί, ναι. Και εγώ θεωρώ ότι θα ξεφτυλιστεί και με και κόμμα να κάνει πάλι θα ξεφτυλιστεί και το θεωρώ κρίμα γιατί τέλος πάντων ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος ας πούμε ότι κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, έδωσε μια μάχη, οκ, okay, εντάξει, ναι.
1: Θα το πάθει το κεφαλικό, μην το λες.
2: Θα το πάθει.
1: Και δεν θα ξεφτυλιστεί τώρα, είναι χρόνια.
2: Έτσι, και θα κάνει κόμμα. Θα κάνει κόμμα. Δεν θα μπει στη Βουλή και έτσι θα κλείσει την καριέρα του. Δεν είναι κρίμα?
1: Εγώ θεωρώ ξεφτύλα όλη την κατάσταση.
2: Είναι.
1: Ξεφτύλα όλη την κατάσταση. που μαλλιοτραβιούνται τώρα σαλμάδες με Άδωνη που ήταν μαζί παλιά και λέγανε τα καλύτερα ένας για τον άλλον. Ναι. Σαμαράς Μητσοτάκης που ήταν μαζί τόσα χρόνια και λέει τώρα το χειρότερο ένας για τον άλλον. Καλά, για Καραμαλή τι να σχολιάσω. Γενικά θεωρώ, να σου το πω έτσι απλά, γιατί η συζήτηση αυτή πρέπει να αναφερθεί αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι αυτά τα πρόσωπα, όλα είναι η δική μου άποψη, έχουν περάσει και έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα καταραίει. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει έτσι μια άλλη τάση πλέον. Πρέπει να υπάρξει ένας ηγέτης που έχει την πατρίδα μέσα του, την αγαπάει, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Εσύ δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
2: Εγώ θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Και θα μείνω εδώ, δεν ξέρω. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι και πραγματικά να σου πω και κάτι. Εμένα δεν μου αρέσει το εξής. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε εμφύλιο, ρε Γρηγόρη.
1: Υπάρχει εκεί έξω, εγώ πιστεύω. Μαλώνουν, σκοτώνονται μεταξύ.
2: Ναι, δηλαδή αυτό που βλέπω στα social όταν ανεβάζουμε μια έρευνα, το πόσο μαλώνει ο κόσμος μεταξύ τους. Δηλαδή, τι να πω, παρόλο που δεν συμμετέχω στη συζήτηση και μαλώνουν μεταξύ τους, ντρέπομαι. Ναι. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά, Έλληνας με Έλληνα.
1: Ναι, είναι τρομερό αυτό.
2: Όχι.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, μια και έχω φτάσει και 57, έχουμε 2 λεπτά. Ένα λεπτό, 2 λεπτά μπροστά μας. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω για τους νέους. Πιστεύεις δηλαδή ότι οι νέες γενιές έχουν αντιληφθεί τι γίνεται, ότι ξέρω εγώ αλλάζουν τάση, ή βλέπεις να λένε θα πάω να ψηφίσω ό,τι μου πει η μάνα μου ή ο πατέρας μου?
2: Οι νέες γενιές είναι λίγο διαφορετικές από τις παλαιότερες γενιές. Σίγουρα θεωρώ ότι έχουν ξυπνήσει λιγάκι. Έτσι βλέπουμε νέους ανθρώπους που κοιτάνε πιο πολύ προς το πατριωτικό χώρο. Εντάξει. Αλλά υπάρχει πάντοτε αυτή η μερίδα. Δεν ξέρω αν είδες. Πάλι θα αναφερθώ στην ΚΝΕ. Ναι. Προχθές πότε ήτανε που ανέβηκαν το βουνό.
1: Ναι,
2: το είδες
1: σημαίες,
2: αυτό,
1: ναι.
2: Με τις σημαίες. Το είδα αυτό και ανατρίχιασα.
1: Είχα νερό πέρα από
2: το νοσοκομείο. Το είδα αυτό και ανατρίχιασα. Λέω, δεν είναι δυνατόν νέα παιδιά να πιστεύουν σε αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα, αυτοί που ανέβηκαν σε εκείνο το βουνό και ήπιαν νερό από το ποτάμι και πάθαν γαστρεντερίτιδα τα 40 άτομα και πήγαν στο νοσοκομείο, μόνο που ήπιαν νερό από το ποτάμι. Μπορούμε να τους παρομοιάσουμε με πολιτικά ζώα. Ναι. Συγγνώμη που το λέω έτσι, κρίμα για τους ανθρώπους, αλλά δεν θεωρώ.
2: Τι να πω, όχι. Πραγματικά στεναχωρέθηκα.
1: Εντάξει. Εντάξει, για να σου φέρω χαρτομάτιλα από στεναχωρέθηκα.
2: Όχι, ναι, να μου τα φέρει, δηλαδή, γιατί αν είναι δυνατό.
1: Γιατί ξέρει, στεναχωρέθηκες τώρα που υπάρχει στρατολόγηση.
2: Ναι, γιατί αυτά τα παιδιά, είμαι μαζί τους στα έδρανα του πανεπιστημίου, ήμασταν μαζί στο σχολείο. Ναι. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα. Τρελαίνομαι.
1: Ναι, αλλά η διαφορά ποια είναι? Ότι εσύ έπινε το καφεδάκι σου και αυτοί μοιράζανε φυλάδια. Και μοιράζανε φυλάδια για ποιον, για τον Κουτσούμπα.
2: Το ξέρεις ότι στο Λύκειο στείνανε, εδώ στο 5ο Λύκειο στη Θεσσαλονίκη κάτω εκεί στο Μέγαρο Μουσικής, στείνανε κάθε πρωί, ΚΝΕ, έστεινε, πώς να σου το πω, 2-3 ανθρώπους και μοίραζαν φυλάδια και σου κάνανε πραγματικά προσλητισμό. Εγώ αναγκάστηκα να φύγω, σκέψου, να μην μπω από την κεντρική είσοδο του σχολείου. Έμπαινα από πίσω, πηδούσα τα κάγκελα. Γιατί δεν ήθελα να τους βλέπω.
1: Εγώ έχω δει όμως και την άλλη πλευρά. Έχω δει και την άλλη πλευρά, γιατί και η ΔΑΠ στρατολογεί κόσμο. Και εκεί πέρα δεν παίρνεις βιβλία, μα δεν γραφτείς. Και εκεί είχαμε. Να σου πω κάτι.
2: Αυτό δεν γίνεται πλέον όμως.
1: Να συμφωνήσουμε όμως σε κάτι. Να συμφωνήσουμε κάτι.
2: Πέρα.
1: Τι δουλειά έχουν στα πανεπιστήμια τα κόμματα, ρε Γιώργο? Κανονικά στα πανεπιστήμια, άλλο πέρα να σπουδάσει, να μάθει την τέχνη, τον κλάδο του, να κάνει τις σπουδές του. Δεν έχει σχέση. Εκεί πέρα, για μένα η πολιτική δεν πρέπει να υπάρχει στα πανεπιστήμια.
2: Επειδή έχω κάνει και πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, ναι, λίγο, ναι, ένα έτος Εράσμους έκανα, ναι, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καμία σχέση. Όχι, καμία σχέση. Αλλά δυστυχώς και μπορεί να διαφωνήσεις, αν η ΔΑΠ δεν υπήρχε στο δικό μου, στη δική μου σχολή εδώ στο Πολυτεχνείο,
1: ναι,
2: θα είχαμε μόνο καταλήψεις. Θα είχαμε μόνο καταλήψεις, να ξέρεις.
1: Ναι, άκου. Εγώ εννοώ να μην υπάρχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
2: Ναι, σε αυτό συμφωνούμε.
1: Να μην υπάρχουν γενικά κομματικές νεολαίες στα πανεπιστήμια.
2: Εγώ, καλά.
1: Γενικά δεν λέω να μην υπάρχει.
2: Να μην θυμηθούμε τα λόγια του Μητσοτάκη που έλεγε: εγώ δεν θέλω τη ΔΑΠ και τις παρατάξεις θα τις καταργήσω. Και...
1: εντάξει. Την αστυνομία, ναι, στο πανεπιστήμιο. Okay,
2: εντάξει, τα έλεγε όμως αυτά. Και θεωρώ λάθος του που δεν το έκανε. Παρόλο που εγώ ήμουνα υποστηριχτής της ΔΑΠ, γιατί αν δεν είχαμε ΔΑΠ, σου λέω, θα είχαμε μόνο καταλήψεις.
1: Καλά, μου τα λες τώρα, που είναι 3 η ώρα ακριβώς αυτά. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα συζητήσουμε για τις κομματικές νεολαίες και για τα πανεπιστήμια και θα εμβαθύνουμε και στα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχεις.
2: Καλή συνέχεια.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1-4.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην κορυφή του κόσμου, εθνική ομάδα πολλών ανδρών κατέκτησε το πρώτο World Cup της ιστορίας της, γράφοντας μια ακόμη σπουδαία στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό. Η εθνική ομάδα πόλο νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Νέα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία ανάρτηση το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει πρόσκαιρες επιδοτήσεις αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, αφήνοντας ανέγγιχτη την εσχροκέρδεια και τα υπερκέρδη των καρτέλ, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη τιμή του ντίζελ θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν από λίγες μέρες, και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, υπογραμμίζει το ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με άλλα λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά, θυμίζοντας τον κλέφτη που κλέβει ένα σπίτι αλλά επιστρέφει την καρέκλα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ό,τι και να κάνει ο Πρωθυπουργός, η καρέκλα του Πρωθυπουργού και οι καρέκλες των Υπουργών πλέον δεν τους αξίζουν και θα τις χάσουν σύντομα στις εκλογές, αφού η Ελληνική Λύση θα νικήσει και θα επιστρέψει τα κλεμμένα στους Έλληνες, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία για την υπόθεση της αποτροπής σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική, για την οποία συνελήφθη την Παρασκευή 30χρονος Αιγύπτιος. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, η επίθεση αποτράπηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα ένας 39χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών και φέρεται να είναι ο ηθικός αυτούργος της σχεδιαζόμενης επίθεσης, καθώς και ένας 27χρονος Έλληνας, ο οποίος προμήθευσε με τη χειροβοβίδα τον 30χρονο. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στα Βασιλικά Φθιώτιδας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 43 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος, ένα ελικόπτερο και 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Η φωτιά καίει σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Δευτέρα στα βόρεια αναμένονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

0: τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας

0: ανθρώπους. Αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
1: Χάσε τόσα γιγάντα. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
2: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετριέται και με το αίμα.
3: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη, την πατρίδα, κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
4: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
2: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
5: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους μετρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Νίκο Αρβανίτη.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη από την Κομοτηνή.
1: Τα χαιρετίσματά μας στην Κομοτηνή και σε όλη τη Θράκη, αν και γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα εκεί πέρα και θέλω να τα συζητήσουμε κύριε Αρβανίτη, διότι είστε η φωνή της Θράκης θα πω εγώ, όχι μόνο της Ροδόπης.
2: Και εσείς είστε να μεταδίδετε, οπότε γίνεστε και εσείς ταυτόχρονα κοινωνός σε αυτό το πατραγικό συλλαλητήριο ή προσκλητήριο αφύπνισης.
1: Βέβαια. Βέβαια και είστε ένας πολύ πολύτιμος συνεργάτης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κάθε φορά που βγαίνετε εδώ και μας ενημερώνετε τι ακριβώς συμβαίνει στη Θράκη. Πάμε να ξεκινήσουμε κύριε Αρβανίτη από τα σχολεία, διότι για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κανένας πλέον δεν αντιδράει που κλείνουν σχολεία.
2: Ναι, κανείς. Δεν αντιδράει κανείς. Αντιδρά μόνο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μόνο αυτοί αντιδρούν και μάλιστα αντιδρούν κατηγορώντας την Ελλάδα ότι κλείνουν τα σχολεία επίτηδες. Το οποίο βέβαια δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: 11 σχολεία από ό,τι διάβασα.
2: 8 είναι.
1: 8 είναι τελικά.
2: Από τα 47 σχολεία που κλείνουν στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, τα 8 είναι μειονοτικά. Και είναι βεβαίως κάποιο σχολείο. Και βεβαίως να επισημάνουμε ότι ένα σχολείο μειονοτικό ξανά άνοιξε, γιατί αυτά δεν κλείνουν, αναστέλνει τη λειτουργία τους. Με τη λογική ότι όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες διοικητικές και κοινωνικές, οικονομικές κτλ. Ξανανοίγουν τα σχολεία. Ας πούμε τώρα στον ορεινό Κέχρο άνοιξε ένα σχολείο, γιατί σχεδιάστηκαν παιδάκια. Προφανώς υπήρχε ένας επανοικισμός εκεί, μια μετακίνηση πληθυσμού και ξανανοίξει το δημοτικό σχολείο του Κέχρου. Αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι στην ελληνική πολιτεία, η ελληνική πολιτεία μεριμνά για τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας και μάλιστα με πρόσημο θετικής διάκρισης, διότι τα μειονοτικά σχολεία ανοίγουν μαθητές, με 9 μαθητές από όσο, αν τα λέω καλά, ενώ στα δημόσια σχολεία ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος και πρέπει να είναι 15 κατά κύριο λόγο, 11 έως 15 για να μπορείς να ανοίξει μια, για να λειτουργήσει μια τάξη και να μην υποβάσει το σχολείο. Οπότε καταλαβαίνετε κύριε Σερέτη ότι η Θράκη αποτελεί ένα άλλο σύμπαν το οποίο δεν μπορούμε να το, μεταφέρουμε προς τα κάτω προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Το ότι όμως κλείνουν τα σχολεία, για να επανέλθουμε στο αρχικό σας ερώτημα και θέμα, είναι μεγάλο ζήτημα και κλείνουν τα σχολεία, αναστέλλεται η λειτουργία τους και ενδεχομένως κάποια αυτά κλείνουν, διότι ο κόσμος αλλάζει τρόπο σκέψης, τρόπο λειτουργίας και τρόπο συμπεριφοράς, μεταφέρεται από κάποιες περιοχές προς τα αστικά κέντρα, διότι μπορεί να κλείνουν τα σχολεία στην περιφέρεια των Δήμων της Θράκης, αλλά μέσα στους κεντρικούς Δήμους υπάρχει πρόβλημα πια στέγασης του μαθητικού πληθυσμού. Αυτό είναι το point εδώ. Δεν είναι ότι κλείνει τα σχολεία, είναι γιατί κλείνει τα σχολεία. Δεν τα κλείνει κάποιος.
1: Και επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι το ότι έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος βγαίνει και μιλάει για τουρκική μειονότητα. Και επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους από την Αλεξανδρούπολη, κύριε Αρβανίτη, και επειδή γνωρίζω ότι ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, μου μετέφερε το μήνυμα το ότι. Το θα το πω τώρα έτσι, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Μου μετέφερε και μου είπε ότι Γρηγόρη, λέει, αν έρθει πλέον στην Αλεξανδρούπολη, θα ακούσει τουρκικά να μιλάνε τις περισσότερες φορές στους δρόμους παρά ελληνικά.
2: Ναι, γιατί υπάρχει μια εισρωή Τούρκων τουριστών στην Αλεξανδρούπολη, κυρίως από τον ομό Εύρω. Από εκεί και πέρα η Αλεξανδρούπολη ζει τώρα και αναπνέει και ανασένει οικονομικά από το συνάλλαγμα των Τούρκων επισκεπτών. Και η Αλεξανδρούπολη αποκτά όλα αυτά τα στοιχεία μιας διασυνοριακής, έτσι, ενός διασυνοριακού τουριστικού προορισμού, χωρίς η ίδια βέβαια να το έχει αυτό καταλάβει, χωρίς η ίδια να ξέρει η πόλη και οι άνθρωποι της πόλης τι σημαίνει αυτό και χωρίς να υπάρχει και κατάλληλη υποδομή. Κατά καιρούς ακούμε τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης να λέει περί επικισμού και άλλα τέτοια φεδρά, όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται. Βλέπουμε ότι η Αλεξανδρούπολη υποδέχεται το χρήμα των Τούρκων επισκεπτών, χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει αναβαθμιστεί στον βαθμό εκείνο που πρέπει για να μπορέσει να διαχειριστεί. Το σχετικό εδώ είναι, μεσοπρόθεσμα, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, ότι η οικονομική ελίτ της Αλεξανδρούπολης, του Εύρου, να επενδύσει στον τουρισμό τον τουρκικό, να φτιάξει Airbnb και οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα στη στέγαση των μονίμων κατοίκων της περιοχής, ή να προσαρμόσει τις τιμές, κάτι που έχει γίνει στη λογική του Τούρκου τουρίστα, ξεχνώντας ότι υπάρχει και ο Έλληνας κάτοικος, και επιπλέον να μην φροντίζει, γιατί αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας, να εκπαιδεύει εισαγωγικά τον Τούρκο τουρίστα που έρχεται, και αντί να έχετε μόνο για να πίνει αλκοόλ ή να τρώει μπριζόλες χοιρινές ή να ψωνίζει από την περιοχή, να μάθει και την ιστορία της περιοχής. Αυτή τη στιγμή απλά η Αλεξανδρούπολη γίνεται ένας υποδοχέας ενός τουρκικού χρήματος. Μέχρι εδώ καλά.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ανάπτυξη, από όσο καταλαβαίνω, που στηρίζεται στην ελληνική οικονομία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν και ανάλογες υποδομές. Θα έπρεπε δηλαδή να ενισχυθούν οι συνοριακοί σταθμοί, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Να βλέπουμε κάπως να ανθίζει η περιοχή. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι εξαρτάται από την Τουρκία.
2: Αυτή τη στιγμή στην περιοχή υπάρχει μια σειρά έργων, τα οποία είναι σε μια σχετική υλοποίηση, σε υψηλό βαθμό υλοποίησης. Υπάρχει ο περιφερειακός που συνδέεται την Εγνατία με το λιμάνι στο 78%. Υπάρχει ο εξωτερικός σταθμός, έχει μια δική του ροή. Βλέπουμε ότι λειτουργεί τώρα κυρίως για μεταφορά εξοπλισμού και όχι μόνο προς την Ουκρανία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Yeah. Υπάρχουν κονδύλια που έρχονται, αλλά κανείς δεν ξέρει που πάνε. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην περιοχή, αν ρωτήσετε εμένα.
1: Όπως όλη την Ελλάδα.
2: Ναι, θα το έπαιρνα κατά Δήμο. Πόσα χρήματα πέφτουν στον κάθε Δήμο, το κάθε Δήμαρχος αυτά τα χρήματα τι τα κάνει.
1: Σωστό.
2: Φοβάμαι ότι τα κάνουν σουβλάκια, συναυλίες, σκυλάδικα, pop συναυλίες.
1: Υπόψη συναυλίες όμως, κύριε Αρβανίτη, και τα σουβλάκια και τα σουτζουκάκια δεν μπορούν να αποτρέψουν τη ΜΙΤ, ούτε μπορούν να αποτρέψουν αυτούς τους Τούρκους οι οποίοι φέρνουν όπλα και σφαίρες, και δεν μπορούν να αποτρέψουν σίγουρα και τη δράση που το τουρκικό προξενείο προωθεί συγκεκριμένες ιδεολογίες. Δεν μπορούν να αποτρέψουν το κόμμα Κίεβ. Δεν μπορούν να αποτρέψουν το ότι καλώς ή κακώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε αυτές τις περιοχές. Γιατί αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να αξιοποιούνται και να πηγαίνουν κόντρα σε όλα αυτά τα συμφέροντα, γιατί βλέπουμε ότι αγοράζουν και πάρα πολλά ακίνητα οι Τούρκοι.
2: Κύριε Σερέτη, προημερών, ο ψευδοβουλευτής της Κομωτινής, ο Σερίφ, συναντήθηκε στην Κομωτινή με τον Μουσταφά Σεντόπ, που ήταν που είναι μια προσωπικότητα εξέχουσα της Τουρκίας και πρώην πρόεδρος της Βουλής εκεί της Ελληνικής Ενωσυνέλευσης, ο οποίος Σεντόπ εδώ στην Κομωτινή μέσα είπε πόσο συγκινημένος είναι που επισκέφτεται την Κομωτινή, το κέντρο του τουρκισμού της Δυτικής Θράκης. Αυτό δεν ακούστηκε πουθενά. Δεν κυκλοφόρησε σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Και καλά αυτό, το καταλαβαίνω, με τα πρωινάδικα και τα ταρό που άκουγα πριν κτλ. Αλλά ο δήμαρχος της πόλης, ο Γιάννης Γκαράνης, ο δήμαρχος της πόλης, δεν έκανε μία δήλωση να πει, ρε παιδιά, εδώ η Κομωτινή δεν είναι το κέντρο του τουρκισμού. Η Κομωτινή έχει μια ιστορία, αν μη τι άλλο, μακραίωνη και προϊστορική. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έκανε ούτε ο παπάς, ο Μητροπολίτης της περιοχής, ο Παντελεήμων. Και άλλοι πολλοί. Για μην πω για τον κυβερνητικό βουλευτή, τον Βιπίτη Σταλιανίδη, που ασχολείται με το AI σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε εδώ ότι έχουμε ζήτημα. Και το ζήτημα δεν είναι αθηνοκεντρικό, είναι θρακοκεντρικό. Απλά εδώ όλοι βολεύονται, υπάρχει μία ομερτά συγκάλυψης και όλοι περνάνε καλά. Και όταν θα δούμε κάποια στιγμή την ημισέλινο, κατά καιρούς τη βλέπουμε δηλαδή, να κυματίζει, ας πούμε, εδώ στις πλατείες της Κομωτινής, θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Όταν δηλαδή, και αν δεν ήταν η φιλόξενη συχνότητα του Focus, και αν δεν ήταν το alert εκεί την περίοδο, το αποκαλυπτικό δελτίο που τα λέγαμε κτλ. Δεν θα είχαμε μάθει για τη συναυλία Τουρκάλα στα Γουρίστερ μέσα στην Κομωτινή που έλεγε, που εξημιούσε το σφαγέα των Ελλήνων. Αυτά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα εδώ είναι λίγο περίεργα και έχουν ονοματεπώνυμο υπεύθυνοι.
1: Ναι. Και κανένας δεν αναλαμβάνει όμως να πάει κόντρα σε αυτά που κάνουν. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Δηλαδή έχει θέματα η Θράκη σοβαρά και μακροχρόνια, κύριε Αρβανίτη. Μπορεί να χαθεί και η εθνική κυριαρχία στην περιοχή.
2: Κύριε Σερέτη, με βάζετε με συνεργάτικα, ξέρετε, και είναι όλη τη μέρα με καφέ και τσιγάρο, αλλά ανοίγεται μια άλλη πληγή τώρα, στις 14 του μήνα, του Ιουλίου, είχαν ένα μνημόσυνο στη Ξάνθη για τον ψευδομουφτή, τον Αχμάτ Μπετέ. Λοιπόν, και εκεί μαζευτήκαν αυτοί όλοι, σε φιλοποξενική και λυπή και έψελαν εκεί δεήσεις και ύμνους και ασούρες και κοράνια και πάει λέγοντας. Και ο δήμαρχος Μίκης, ο κύριος Αχμέτ Κιούρτ, δικηγόρος, εμφανίστηκε με στεφάνια και με επιγραφές στην τουρκική ονομασία του Δήμου, δηλαδή Μουστάφτσοβα. Λοιπόν, αυτό κανείς μα κανείς δεν θέλει να το επισημάνει και δεν θέλει να το πει. Και αυτό σας το λέω, διότι υπεύθυνος εδώ είναι ο κύριος Δημήτρης Γαλαμάτης, αν τα λέω καλά. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολική Μακεδονία Θράκης, διορισμένος από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ή από τον Υπουργό Εξωτερικών και κατ' επέκταση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είμαι σίγουρος, θέλω να πιστεύω, έτσι, και να το ελπίζω και να το, έτσι, ως Έλληνας πολίτης, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν το ξέρει αυτό ότι συνέβη. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών προφανώς δεν το ξέρει. Γιατί ενδεχομένως δεν του το είπε ο κύριος Γαλαμάτης. Λοιπόν, ας φροντίσει ο κύριος Γαλαμάτης να μάθει τι έγινε στο Δήμο Μίκης, να θυμηθεί και τον κύριο Ερδέμ Χουσέιν από το Δήμαρχο Αριανών που ασπάστηκε την τουρκική σημαία επί ελληνικού εδάφους, τα θυμάστε, θα έχουμε πει και από τη φιλόξενη σημαντικότητα, και μετά ας βγάλουμε μια άκρη. Δηλαδή, οι υπεύθυνοι είναι συγκεκριμένοι. Αν δεν ξεκινήσουμε να τους ονοματίζουμε, δυστυχώς όλα αυτά που εσείς λέτε ως μάντης, ως ιονοσκόπος κακών εν πάση περιπτώσει εξελίξεων, νομίζω ότι θα τα δούμε μπροστά μας, θα παληθευτούν.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι θα τα δούμε μπροστά μας και καλώς ή κακώς πρέπει να γίνουμε λίγο προληπτικοί.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι αλωνίζουν, γιατί δεν υπάρχει εδώ πλέον τείχος, άμυνας. Όταν ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο εμβληματικός υπουργός και βουλευτής της Δημοκρατίας και εθνοπατέρας και θραμίδωρ και όλα αυτά που ξέρουμε για τον Ευρυπίδη Τηλιανίδη, βγάζει μια ανακοίνωση σήμερα, τώρα πριν μιλήσουμε τη λίγα μπροστά στο κινητό, που έλεγε ότι συνεργαζόμαστε με τον Ερδέμ Χουσέιν, τον Δήμαρχο Αριανών, για την αγροτική οδοποιία και βγάλαμε το κονδύλι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ κτλ. Για να φτιάξουμε δρόμους στα Αριανά. Καταλαβαίνετε ότι ποιος ανέχεται ποιον. Εδώ όλοι μεταξύ τους τα έχουν βρει. Αφού τα έχουν βρει όλοι μεταξύ τους, σκεφτείτε να το πάρουμε και διαφορετικά για να το ξανασυνδέσουμε τα σχολεία. Όταν ο κάτοικος της περιφέρειας της Θράκης, όταν ο κάτοικος των ορεινών χωριών, όταν ο κάτοικος έξω από τις πόλεις βλέπει ότι κανείς δεν το σκέφτεται και η ταγή του, η αρχηγή του, η υπεύθυνη βάση εδώ της πολιτείας δεν το προστατεύουν, τι κάνει? Κατεβαίνουν εκεί που αισθάνεται ασφαλής. Είναι φυσιολογικό αυτό. Και βεβαίως δεν φτάνει μόνο να εφιώνουμε σημαίες και λάβαρα. Τα πράγματα έχουν μια πολύ συγκεκριμένη λογική. Και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ στη δημοσιογραφία, υπηρετούμε αυτό το μετερίζει, για να λέμε τα πράγματα που συμβαίνουν και που γίνονται.
1: Έχει πέσει, κύριε Αρβανίτη, είναι πολύ σωστό. Έχει πέσει, από όσο γνωρίζω, και η σημαία στο Τριεθνές. Και καλώς ή κακώς το αναφέρω στις εκπομπές μου συχνά. Το ότι, σύμφωνα από όσο γνωρίζω φυσικά και σαν καταδρομέας, σε μία περιοχή όταν πέφτει η ελληνική σημαία, αυτό είναι ένα συμβολισμό στο ότι έχει χαθεί η εθνική κυριαρχία και στο Τριεθνές αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ελληνική σημαία. Για ποιο λόγο?
2: Ως αυτός λέει ότι υπάρχει σε παρακείμενα φυλάκια και ότι δεν υπάρχει λόγος να ανεβάσει. Εκεί υπάρχει
1: Μα υπήρχε εκεί σημαία.
2: Έχει πάει, λέει, τώρα σε ένα παρακείμενο φυλάκιο και υπάρχει και ένα ιστό 22 μέτρων που είχε αγοραστεί από εθνοφύλακες και από κατοίκους και περιμένει πότε θα πάει την κατάλληλη εντολή για να υψωθεί. Τώρα δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Βέβαια το πρόβλημα του Δηλόφου και του Τριεθνούς, έτσι, και στο Δήμο Ορεστιάδας, για μένα έχει να κάνει με το ότι ο Δήμος Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, έχει παρατήσει το Δήμο ή η Δήμαρχη Ορεστιάδας και ο Βασίλης Μαυρίδης που ήταν πρότινος Δήμαρχος και ο Νίρ, έχουν παρατήσει το Δήμο στη μαύρη του τύχη. Οι κάτοικοι μόνοι τους προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Εδώ μέχρι πρότινος δεν υπήρχε κτίριο για τον Δημοτικό Σταθμό στα Δίκαια, νομίζω. Για βρεφονιδιακό Δημοτικό Σταθμό στα Δίκαια. Και αν πάμε μαζί μια βόλτα προς τα εκεί, έτσι βασίσουμε, θα δείτε μια ερημιά, θα δείτε δρόμους καταστραμμένους, θα δείτε χιλιάδιο. Από τη μία υπάρχει το όραμα της Αθήνας να φτιάξει μουσεία, να φτιάξει τον τάφο της Μυθής, τη Μεγάλη Οξυπάρα, να κάνει διάφορα έργα, να φτιάξει το φωμανικό τέμενος εκεί, το τζαμί, να το πιψώσει το δημότικο και να κάνει και μουσείο. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει μια τακτική κίνηση από το Δήμο Ορεστιάδας. Εκεί να σας πω ότι λειτουργεί ένα υπέροχο κέντρο ερευνητικό από το Ευγενίδιο Ίδρυμα στην περιοχή και στις Καστανιές, έτσι. Και όμως δεν είναι προορισμός. Μιλάμε για ένα κέντρο ερευνητικό που κόστησε γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ, έτσι. Δωρεά του Ευγενίδιου Ίδρυματος. Αλλά δεν είναι προορισμός των σχολείων ως εκπαιδευτική εκδρομή. Αντιθέτως, τα σχολεία της περιοχής θέλουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ιταλία, Βελιγράδι και δεν ξέρω πού αλλού. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχει μια τάση του κόσμου να φεύγει από εκεί, αλλά δεν υπάρχει μια τάση να σπρώνει τον κόσμο προς τα εκεί. Και αυτό έχει να κάνει με τους αρμόδιους. Οπότε εκεί τις σημαίες τις κατεβάζουμε μόνοι μας. Το σκάνδαλο για μένα δεν είναι ότι έχουμε τον ιστό στο δήλωπο που δεν έχει ανυψωθεί. Το σκάνδαλο είναι ότι ο Δήμος Ορεστιάδας δεν κοιτάζει τα 18 χωριά του Τριγώνου.
1: Ναι. Κατανοητό.
2: Για να μην μιλήσουμε για το τρένο που δεν πάει, να μην μιλήσουμε για τις συγκοινωνίες, να μην τα πούμε αυτά, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά τώρα να πρέπει να πούμε κάτι, είναι ότι πρέπει επιτέλους να αποκτήσει μια στρατηγική εθνική, ένα φρόνημα η περιοχή, και τα κόμματα εδώ έχουν πολύ σημαντική ευθύνη, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν. Δεν μιλάω για μεμονωμένες φωνές, μιλάω για μια συνολική πολιτική. Χρειάζεται μια καινούργια διακομματική προσέγγιση των πραγμάτων, αλλά όχι στη Βουλή και στο καφενείο της Βουλής, εδώ, επί τόπου. Υπάρχει, έτσι, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή ο Εύρος είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη ή το Σουφλί. Άρα, και αυτό γίνεται με ανοχή όλων. Εδώ πρέπει να πάμε λίγο πιο πέρα, να το δούμε λίγο πιο διαφορετικά.
1: Απειλή όμως και στρατιωτικά, και είχαμε δει παλαιότερα ότι είχαν κάνει και μία επίθεση με όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες και τότε πήγαιναν στους βράχτες διάφοροι και εθελοντές και προσπαθούσαν να αποτρέψουν να μην μπουν όλοι αυτοί μέσα στην Ελλάδα. Και θέλω να σας ρωτήσω, από όσο γνωρίζω, στο στρατόπεδο Γιαννούλη και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης υπάρχουν κάποιες υποδομές, όπως και στο αεροδρόμιο Αμερικανών, όπου συστηματικά χρησιμοποιούνται για φιλοξενία και στάθμευση των στρατιωτικών δυνάμεων της Αμερικής και των εξοπλισμών τους. Είναι ακόμα εκεί πέρα, γιατί είχε αναφερθεί σε κάποια φάση ότι φεύγουνε.
2: Κοιτάξτε, αυτό ήταν μια μεγάλη παραφιλολογία που δεν ξέρω πώς και πού και τι ξεκίνησε. Επισήμως και με βάση τα δεδομένα και με βάση τη στρατιωτική ενημέρωση που έχουμε, πρόκειται για υπηρεσίες που προσφέρονται σε ένα φιλοξενούμενο κράτος. Η Αλεξανδρούπολη και το στρατόπεδο Γιαννούλη, όπως και άλλες εγκαταστάσεις, προφανώς λειτουργούν ως υποδομές υποστήριξης. Δεν είναι αμερικάνικη βάση. Το ζήτημα είναι τα έργα, τα αναπτυξιακά έργα που γίνονται και στο λιμάνι και στο σιδηρόδρομο και στους δρόμους και με αφορμή αυτή την ελληνοαμερικανική συμφωνία, την πρόσχερη ενδεχομένως, γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, υποθέτω ότι η αξία της Αλεξανδρούπολης υφίσταται, αλλά δεν θα έχει μεγάλη λειτουργικότητα. Εμπάσχετος, αν εμείς κερδίσουμε κάτι από όλα αυτά, εάν από αυτά μόνο κερδίσουμε τα σουβλάκια και τις ομελέτες που δίνουμε σε κάποιους Αμερικάνους που έρχονται και το όνομα της ανάπτυξης, της δίθεν ανάπτυξης, τότε μάλλον είμαστε χαμένοι. Δεν υποβιβάζω αυτό που ακούγεται, απλά σας λέω ότι η Αλεξανδρούπολη χρησιμεύει όχι σαν βάση, αλλά σαν μια ενδιάμεση πλατφόρμα μετάδοση και ανάπτυξη. Αυτό είναι η περίφημη γεωπολιτική αξία της Αλεξανδρούπολης. Νομίζω υπήρχε πάντοτε και ο Ξέρξης. Πέρασε τα καράβια του, πέρασε στο Δωρίσκο τα καράβια του από εκεί πάνω στις Ράγες. Θα τα δείτε κιόλας. Οπότε το ζήτημα είναι να μην δημιουργούμε μεγαλύτερες τυπώσεις αυτές που ήδη από την πραγματικότητα που υπάρχει.
1: Ναι, όχι, απλά πρέπει να ξέρουμε άμα στη συγκεκριμένη περιοχή στην Ελλάδα υπάρχουν και τέτοιου είδους δυνάμεις, διότι όπως σας είπα η ερώτηση ξεκίνησε από τις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία σύμφωνα με τη γαλάζια πατρίδα που διδάσκουν στα σχολεία τους, που για μένα είναι μια παροδία όλο αυτό έτσι, και θα πρέπει ήδη να έχουν υπάρξει αντιδράσεις και γι' αυτό και να σταματήσει να περνάει αυτή η προπαγάνδα στα μυαλά ανθρώπων. Και βλέπουμε και στο Αιγαίο, βλέπουμε και σε διάφορες άλλες τοποθεσίες ότι απλώνουν χέρι, όχι πόδι και χέρι.
2: Όπως το είπατε, είναι η προπαγάνδα, είναι ένα αφήγημα. Καλά κάνει η Τουρκία και το έχει και πολύ καλά κάνει και μπράβο της που καταφέρνει και το. Εμείς δεν έχουμε κανένα αφήγημα. Εμείς, σας είπα ότι εδώ ήρθε ο Τούρκος μέσα στην Κομωτινή και είπε ότι η Κομωτινή είναι το κέντρο του τουρκισμού και δεν αντέδρασε κανείς. Δηλαδή, ας ψάξουμε να δούμε ακριβώς τι δεν κάνουμε εμείς. Τι κάνουν οι άλλοι το ξέρουμε. Και το ξέρουμε και πολύ καλά και εσείς το καταγράφετε κάθε μέρα και από όλες τις πλευρές και ηλεκτρονικά βλέπω και έντυπα κτλ. Και εγώ το ίδιο κάνω. Ξέρουμε τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή, όπως άκουσα και στο ηχητικό το πολύ επιτυχημένο, ταρό, πρωινάδικα, μαγειρέματα, τραγούδια, κουνήματα και αυτό είναι όλο.
1: Αυτή είναι όλη η ιστορία στην Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα λύσουμε εμείς, κύριε Αρβάνη. Εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε, όπως είπατε, την αλήθεια. Μπορούμε να πηγαίνουμε κόντρα στην προπαγάνδα τους. Εδώ πέρα υπάρχει θέμα δημογραφικό αρχικά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί σίγουρα έχετε παρατηρήσει ότι ρημώνουν τα χωριά. Και υπάρχει αντικατάσταση. Γιατί σύμφωνα με την Τώρα Μπακογιάννη, σε χωριά που έχουν κάτω από 2.000 πληθυσμό, θα φέρουν και θα εγκαταστήσουν αρκετές οικογένειες από όλους αυτούς τους παράτυπους ή παράνομους, όπως θέλετε πείτε, τους μετανάστες.
2: Εγώ χτες στο σουπερμάρκετ που πήγα το απόγευμα, είναι Ινδούς. Με τα σαρίδια, είναι Ινδούς, να ψωνίζουν. Οι Ινδοί ήρθαν εδώ για να δουλέψουν στις δουλειές που υπάρχουν, είτε στα χωράφια, είτε σε κάποια δομικά έργα, σε κάποιες υποδομές. Αυτοί έρχονται εδώ γιατί δεν πάμε εμείς να δουλέψουμε. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος που λειτουργεί ίσως η ελληνική κοινωνία είναι ότι αντιμετωπίζει την εργασία, τη σκληρή εργασία, ως μια αναγκαιότητα για άλλους, όχι για εμάς. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στα χέρια εδώ, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν θα πω το γραφικό ότι οι καφετέρειες είναι γεμάτες από νέους που πάνε να δουλέψουν, αλλά ναι, υπάρχει μια λογική ότι για κάποιες δουλειές δεν πηγαίνει ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή να εργαστεί. Ο πρωτογενής τομέας, ο χώρος που απαιτεί εργατικά χέρια κτλ. Ναι, δεν πάνε. Αυτό αναγκαστικά δίνει ψωμί στους σε άλλους και μάλιστα στους ολοδαπούς. Αν και επειδή πέσανε τα μεροκάματα εδώ και ανεβήκαν στις χώρες της δικής τους υποδοχής, πολλοί φεύγουν από εδώ στη Βουλγαρία. Λουχάρι έφυγαν και τη Βουλγαρία από την περιοχή εδώ για να πάνε να δουλέψουν στη Βουλγαρία και τα μεροκάματα ανεβήκανε. Οπότε αφού φεύγουν οι Βουλγαροί από εδώ, θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Πακιστανοί, Ινδοί και πάει λέγοντας. Άρα πρέπει να χρειαζόμαστε ένα όραμα. Χρειαζόμαστε ένα νέο ελληνικό όραμα. Αν το βρούμε, μπορεί και να σωθούμε. Αν δεν το βρούμε, νομίζω ότι
1: ναι,
2: τα πράγματα που
1: πάρουν. Απλά, εγώ θα σας αναφέρω τώρα δύο λέξεις. Βασικά, μια πρόταση θα χτίσω για να μπορέσετε να καταλάβετε πού θέλω να το πάω. Λοιπόν, απ' τη μία υπάρχει η πληθυσμιακή συρρήκνωση και απ' την άλλη υπάρχει η μουσουλμανική κοινότητα. Και θέλω να σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί στο Κωσυφοπέδιο, στην Κύπρο, στην Ουκρανία και σε διάφορες άλλες περιοχές όπως το Ταϊβάν και πάει λέγοντας, πάντα ξεκινούσε ο πόλεμος από τις μειονότητες. Δεν λέω ότι στη Θράκη υπάρχουν μειονότητες, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν Έλληνες μουσουλμάνοι. Αλλά οι Τούρκοι περνάνε αυτό το μήνυμα, το ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Και αύριο μεθαύριο θα έρθουν για να προστατέψουν αυτή την τουρκική μειονότητα που αναφέρουνε και να διεκδικήσουν τα εδάφη, γιατί είναι περισσότεροι, θα λένε οι Τούρκοι στην περιοχή. Και πάει λέγοντας, ξέρετε πώς πάει σταδιακά αυτό το σχέδιο.
2: Υπάρχει αυτό που λέμε αξιάν καϊμασί. Ότι δηλαδή ο άξονας εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας κινείται κάτω από ορισμένες σταθερές. Μία σταθερά είναι αυτό που είναι αυτή η αρχή της παρεμβατικότητας και της επέμβασης. Δημιουργούν τις συνθήκες και ενώ δεν υπάρχουν οι πραγματικές συνθήκες κλπ. Η προπαγάνδα δημιουργεί αυτή την εικόνα. Εδώ δεν μπορεί να συμβεί αυτό στη Θράκη, γιατί η Ελλάδα κάθε μέρα θωρακίζεται προς αυτό. Το ζήτημα όμως είναι μέσα στην κοινωνία, είναι η διαταραχή που έχουμε, η διατάραξη που έχουμε της κοινωνικής συνοχής. Όταν η ελληνική πολιτεία δεν τιμωρεί το δήμαρχο, τον Έλληνα μουσουλμάνο δήμαρχο που φυλάει την τουρκική σημαία στα Αριανά, δεν τιμωρεί τον Έλληνα μουσουλμάνο δήμαρχο που σφετερίζεται τους θεσμούς στη Μύκη, δεν συμμαζεύει τον Ιμάμ Τζανέρα, τον δήμαρχο Ιάσμπορ, στον προηγούμενο τον Νοντέρ Μουμίν, που καταστρέφουν την ελληνικότητα της περιοχής. Δεν αντιδρά στα όσα λέει εντός της ελληνικής επικράτειας Τούρκος αξιωματούχος. Εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Αλλά ακόμα και δεν είναι όμως θέμα μόνο της Αθήνας, της κυβέρνησης τα λοιπά, είναι και ζήτημα των τοπικών παραγόντων. Για όλα αυτά που μιλήσαμε εμείς τώρα εδώ, μέσα στα 20-30 λεπτά, δεν έχω δει κανένα να αντιδρά από κανένα, από το απόλυτο φάσμα του πολιτικού.
1: Η λύση λοιπόν τι είναι, να κλείσει το τουρκικό προξενείο εκεί πέρα και να τελειώνουμε με το κόμμα Κίεφ και να τελειώνουμε με όλους αυτούς εδώ πέρα τους τουρκολάχνους.
2: Ναι, εφαρμόζεται ο νόμος. Σε προσπάθεια κατεύθυνση.
1: Ο νόμος όμως που προστατεύει την εθνική κυριαρχία, το εθνικό συμφέρον και φυσικά τον ελληνικό λαό.
2: Ο νόμος προστατεύει τον λαό, βεβαίως. Η πολιτεία να βάλει στο πειθαρχικό τους βουλευτές και τους δημάρχους και τους θεσμικούς και τους πολιτές. Γιατί αυτή τη στιγμή ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας στην Ελλάδα, στη Θράκη. Δημιουργεί φερέφωνα του προξενείου και τα μετατρέπει σε παράγοντες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι από τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων ενός μικρού οικισμού μέχρι το αξίωμα του βουλευτή, οι οποίοι παίρνουν γραμμή από το τουρκικό προξενείο. Λοιπόν, σε κάθε θεσμική τους απόκληση, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να περνάνε από τα ανάλογα και αντίστοιχα θεσμικά όργανα. Δεν συμβαίνει αυτό, διότι αυτοί που εξαρτώνται, δηλαδή οι πολιτικοί που εξαρτούν την παρουσία τους από τις ψήφους, είναι προσκυνημένοι στο προξενείο, διότι το προξενείο το φοδοτεί με ψήφους κόμματα, πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς, δημάρχους.
1: Και με χρήματα από την τουρκική τράπεζα Ziraat Bank, βλέπω ότι υπάρχει παιχνίδι.
2: Τα χρήματα είναι υπόγεια. Νομίζω η Ziraat μάλλον λειτουργεί στο πλαίσιο του τοπικού στήματος, αλλά έχουν τα μαύρα φράγκα. Λοιπόν, γιατί όταν για να εκλεγεί ένας βουλευτής εδώ, μουσουλμάνος, να εκλεγεί βουλευτής, θέλει μίνιμουμ 200-250 χιλιάρικα την προεκλογική εκστρατεία, αυτά δεν θα τα πάρει από την τράπεζα, θα τα πάρει σε πακετάκια που θα έρθουν από απέναντι.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος αναγκάζεται να λέει ότι του σφυρίζει το προξενείο, διότι έχει βγει βουλευτή με αυτό το προξενείο.
1: Έχω τη λύση, κύριε Αρβάνη. Συγγνώμη σας, διακόπτω, έχω τη λύση. Να μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη ή στον Εύρο κάπου ένα υπουργείο. Να είναι εκεί πέρα, για να μην μπορεί να κουνηθεί ο Τούρκος.
2: Μα και μεταφέρεται, σας λέω, η αποκεντρωμένη διοίκηση των εσωτερικών μας έχει φέρει εδώ πέρα σε κάθε νομό της Θράκης και μια μεγάλη υπηρεσία. Και ξανά υπηρεσία, και ξανά γραφειοκράτες. Και τραχαγύρευε. Έχουμε και Υπουργείο Εξωτερικών εδώ πέρα κάπου. Έχουμε και στη Γκάντα, έχουμε το Υπουργείο Εξωτερικών. Λοιπόν. Και όμως συμβαίνουν αυτά που σας περιγράφω.
1: Και η ΕΕΠ της περιοχής τι κάνει.
2: Υποθέτω ότι κάνουν και οι υπόλοιποι. Μα εδώ, ακόμα και η ΕΕΠ της περιοχής, αν ενημερώνει όπως πρέπει τους προϊσταμένους της. Το θέμα είναι ότι οι προϊστάμενοι δεν έχουν την πολιτική βούληση να κάνουν αυτά που σας είπα. Το λέω σήμερα που μιλάμε, θα έπρεπε ότι ο κύριος Γαλαμάτης, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δήμου Καλλιθέας να έχει καλέσει σε απολογία τον Δήμαρχο Μίκης. Και αυτό κάτι δεν έχει γίνει. Οπότε, ό,τι και να λέμε εμείς, απλά τα ακούνε οι ακροατές μας, τα ξαναλέμε, τα ξανακούμε. Πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει να αρχίσει εδώ πέρα να φαίνεται ότι υπάρχει πολιτεία. Πολιτεία όμως. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα αυτά που λέμε εμείς οι δύο και οι άλλοι 102.000 τα λοιπά που μας ακούνε και εκατομμύρια άνθρωποι θα πρέπει να τα μεταφέρουν στην κοινή γνώμη και τα κόμματα, οι βουλευτές, οι αρχηγοί των κομμάτων. Θα πρέπει αυτά να ακουστούν. Θα πρέπει να μην ασχολούμαστε συνέχεια με τη θεματολογία που κάνει ο κάθε καναλάρχης ή ο κάθε μηδιάρχης. Θα πρέπει πλέον την ατζέντα να τη ρυθμίσει την πραγματικότητα τη δημοσιογραφική και όχι τα μεγάλα συμφέροντα και αυτοί που ελέγχουν αυτή τη στιγμή τη διανομή του τύπου ή τις εκδοτικές συχνότητες ή ξέρω τι άλλο. Η κάθε λίστα πέτσα και η κάθε λίστα Νοβάρτης που άκουσα προηγουμένως τα λοιπά.
1: Ναι, ο κακός χαμός γίνεται γενικά. Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι και γιατί θέλω να πάμε και λίγο στην κυρία Μενδώνη. Κυρία Μενδώνη, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει παραδώσει τα μνημεία όλα, τα έχει υποθηκεύσει και θέλει τώρα να εκμεταλλεύεται και να νοικιάζει και να έχει σε συγκεκριμένες τοποθεσίες δικούς της ανθρώπης, εγώ έτσι το κρίνω. Αλλά δεν αξιοποιείται και ο πολιτισμός, γιατί καλός ή κακός, αν μπορούσαμε να έχουμε ένα Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο αναδεικνύει όλη την ιστορία μας, δεν θα μπορούσαν και αυτοί τόσο εύκολα να διεκδικούν και να μιλάνε για μειονότητες και για πατρίδες και για ιστορίες. Ακούστε να δείτε. Υπάρχει εκεί ο αρχαιολογικός χώρος, υπάρχει το Ιστορικό Μουσείο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να αναδείξουμε. Γίνεται κάτι σε αυτούς τους χώρους? Υπάρχει κάποια αντίδραση? Υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται?
2: Α, τώρα ανοίγει άλλο θέμα. Λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού ομολογουμένως δίνει κονδύλια, δίνει χρήματα. Υποθέτω ότι αυτά όλα γίνονται με συνδιαβούλευση με τοπικούς φορείς, με δήμους κτλ. Το θέμα όμως είναι ότι αυτοί που προωθούνται από συγκεκριμένους κύκλους εδώ στη Θράκη, αν μιλήσουμε για Θράκη μόνο, είναι άνθρωποι και φορείς και οργανώσεις κτλ. Που εξυπηρετούν κάποια αφηγήματα. Βεβαίως δεν είναι στο χέρι της Μενδώνη, της κάθε Μενδώνη είμαστε εκτός, να μπορεί να ξέρει ποιος είναι ποιος, τι και γιατί. Αλλά σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου. Εδώ προημερών, στο αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας, έγινε μια εκδήλωση από μια ΜΚΟ, η οποία από ό,τι κατάλαβα συνδέεται και με τον περίφημο αντιξουσιαστικό χώρο κτλ. Με 4 κοριτσάκια που πήραν 30.000 ευρώ και πήγαιναν πάνω στο αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας και χορεύανε και κάνανε διάφορες εκεί ταρζανιές, ας πούμε, επιτραπή. Καλή, δεν μπορώ να το περιγράψω. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι ούτε ο Δήμος Μαρόνιας, ο Δήμαρχος Μαρόνιας, έκανε κάτι για να αποτραπεί αυτό εδώ, αλλά ούτε και όλες οι πολιτικές εκδηλώσεις που βλέπω και χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια ή από τους δήμους δεν ανυψώνουν το πολιτικό προϊόν της περιοχής. Δηλαδή έρχονται και τραγουδάνε σε πανηγύρια με κλαρίνα και γκάιντες κτλ. Έρχονται και λαϊκοί τροβαδούοι, έρχονται και λαϊκές τραγουδίστριες, κάποιες συνταξιούχες, κάποιες καινούργιες. Αλλά όλο αυτό δεν έχει κανένα, όπως γίνεται στην Ελλάδα ενδεχομένως, έτσι. Αλλά εδώ στην περιοχή δεν υπάρχει κάποια στοχευμένη δράση για την ανύψωση του πολιτικού πλούτου, αν και να σας πω ότι στην Κομοτηνή, όπου εγώ βρίσκομαι, υπάρχει ένας μοναδικός μακεδονικός τάφος στην περιοχή Σύμβολα της Κομοτηνής, που όμως ο Δήμος Κομοτηνής το έχει θάψει το θέμα, το Υπουργείο Πολιτισμού ούτε καν ξέρει τι γίνεται και σε αυτό το χώρο κάνουν δράσεις και αγώνες και αθλοπαιδιές η φιλοπροξενική, η παρακρατική της Θράκης. Από εκεί και πέρα, τι να λέμε? Αυτά που σας λέω δεν είναι πουθενά.
1: Το καταλαβαίνω εγώ, ας πούμε είδα ότι δώσανε πάρα πολλά λεφτά και γενικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα, η Μενδώνη με το Υπουργείο Πολιτισμού για να χτίσουν και να αναστηλώσουν και να ανακαινήσουν κάποια τζαμιά. Και ξέρω ότι στη δική σας περιοχή υπάρχει μονή Παναγιάς Κόσμος Σώτηρας, η οποία είναι έτσι μια υπέροχη μονή. Και είναι, την έχουν παρατήσει, είναι με τις καλωσιές έτοιμη να πέσει. Και λέω εγώ, για ποιο λόγο, ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας, καλός ή κακός, υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί στην περιοχή. Για ποιο λόγο να δίνουν λεφτά για τζαμιά και να μην δίνουν λεφτά για αυτές τις μονές τις χριστιανικές.
2: Που
1: είναι περίεργο.
2: Η Ιερά Μονή της Παναγίας Κολοσσότηρας που είναι και μνημείο από την προστασία της UNESCO, η οποία αναβαθμίστηκε και αναδείχθηκε επί Δημαρχίας Γεωργίου Δουδουλακάκη τη δεκαετία του 2000 και μετά, τώρα είναι σε μια φάση, ας πούμε, αναστήλωσης που προχωράει αργά, αναστηλώνεται. Αλλά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, όπου ανήκει το μνημείο, η περιοχή είναι στο Δήμο, είναι στον παλιό Δήμο Φερών, είναι στις σφαίρες της Αλεξανδρούπολης, δεν προωθεί μέσα στο τουριστικό πακέτο την Παναγία, την Κοσμοσότηρα, παρά μόνο μια φορά το χρόνο είναι δύο. Το ίδιο κάνει και για τα μνημεία στην Τριανούπολη, πάλι του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το ίδιο κάνει και για κάποια επιμέρους άλλα τουριστικά τοπόσημα και ιστορικά. Διότι η κουλτούρα που έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο Δήμαρχος και εσύ είναι αυτό, είναι κλαρίνα, πανηγύρια, σουβλάκια κτλ. Ό,τι και αν κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει φτιάξει εδώ ένα υπέροχο μνημείο, ένα υπέροχο μουσείο αρχαιολογικό, το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα. Έχουμε επίσης μοναδικό αρχαιολογικό μουσείο στο Δημότικο. Αυτά υπάρχουν και χρηματοδοτούνται και γίνονται, αλλά δεν προβάλλονται, δεν προωθούνται, διότι δεν υπάρχει ένας μηχανισμός όθησης.
1: Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη, διότι έχω έναν άνθρωπο, έναν γνωστό εκεί που μου έχει στείλει αρκετές φωτογραφίες από τις δουλειές που κάνουν στη συγκεκριμένη μονή. Εγώ δεν θα έλεγα ότι κάνουν δουλειά. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν στήσει κάποιες συγκεκριμένες καλωσιές.
2: Θα στείλω υποανακύλωση.
1: Έχουν περάσει και μια κόκκινη κορδέλα και δεν νομίζω ότι είναι σωστή η συνείδηση. Όχι, το λέω κύριε Ερβανίτη γενικά, γιατί βλέπω τα τουβάρια είναι έτοιμα να πέσουν. Άμα πάμε να δούμε μια ανακαίνιση σε ένα τζαμί, θα δείτε ότι όλα μέσα είναι καινούργια, όλα είναι πιπίλα, όλα είναι τέλεια. Εδώ πέρα τι κάνανε τώρα. Τι είναι αυτό εδώ πέρα με τις καλωσίες.
2: Ναι, η Παναγία Κολοσσότηρα είναι ένας πολύ εξειδικευμένος ναός, είναι ένα μνημείο. Εδώ έχει να κάνει και με το ερώτημα, πρέπει να το απευθύνεται και στον
1: ένα υπέροχο μνημείο, έτσι.
2: Ναι, στον Άρτη του Αλεξανδρού Πόλεως. Η Κολοσσότηρα είναι από τα μνημεία τα οποία επισκέπτομαι σε διαρκή βάση.
1: Πολύ όμορφο.
2: Ή του Ισάκη Κομνηνού, έχει μια ιστορία που δεν μας φτάνει ολόκληρη εκπομπή για να την αναδείξουμε. Η αναστήλωσή του προχωράει, σας είπα, αναστηλώνεται. Από εκεί και πέρα είναι ότι δεν εντάσσεται μετεπιτάσεως στην ατζέντα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
1: Το είπαμε αυτό, ναι.
2: Το ίδιο δεν εντάσσονται και άλλες αρχαιολογικές τοποθεσίες, όπως είναι στη Μάκρη με την σπηλιά του Κύκλοπα. Μα εδώ αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι για την Οδύσσια. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σχετικό με τη Θράκη όμως. Η Θράκη θα μπορούσε να ακουστεί σε όλα τα σύμπαντα ως το χώρο όπου ο Οδυσσέας έκανε, είναι ο πρώτος σταθμός του Οδυσσέα μετά την Τρία, είναι η Μαρόνια, είναι η σπηλιά του Κύκλοπα στη Μαρόνια, είναι η περιοχή του Κύκονα. Και αυτό προχωράει πιο μετά. Αυτό δεν ακούστηκε. Μάθαμε για την Πύλο και τα ράχτορα της Πύλου στη Μεσσηνία και στο Μεσσηνίας, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα για τη Μαρόνια. Διότι εδώ η περιοχή δεν προωθεί αυτό το αφήγημα. Αντιθέτως, οι Τούρκοι απέναντι έχουν φτιάξει ένα ψεύτικο μήνυμα εκεί του κακόγουστο του Δούριου Ήπου, και εμφανίζουν την Τουρκία ως το χώρο που ο Οδυσσέας κινήθηκε και και αυτή την πατρίδα του Ομήρου.
1: Το εκμεταλλεύονται.
2: Το εκμεταλλεύονται, η προπαγάνδα που λέγανε κτλ. Εδώ όμως στην περιοχή μας, ούτε ο Δήμαρχος Μαρόνιας έχει κάνει τίποτα, ούτε ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης που κατάγεται και από την περιοχή εκεί και κλαίγεται και στην περιοχή αυτή της, είναι και την Τζιλαγάνη μάλιστα, του Δήμου Μαρόνιας, αλλά ούτε και όλο το υπόλοιπο σκηνικό εδώ κάνει κάτι. Δεν υπάρχει όραμα. Όραμα, δεν υπάρχει όραμα και αφήγημα.
1: Έτσι είναι και θα μπορούσαν να, φυσικά να αξιοποιήσουν και τη Σαμοθράκη και τη Θάσο διαφορετικά σε όλη αυτή την τοποθεσία, γιατί και αυτές είναι στο Θρακικό Πέλαγος και πρέπει να υπενθυμίσουμε και τι ιστορία έχει Σαμοθράκη, τι ιστορία έχει Θάσος, και είναι και αυτά κάποια νησιά, γιατί και την Ύμβρο τη χάσαμε, τα οποία τα διεκδικεί ο Τούρκος και τη Λίμνο που είναι πιο κάτω, και βλέπουμε ότι υπάρχει κίνδυνος. Και επειδή έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Αρβανίτη. Πιστεύετε ότι η Θράκη κινδυνεύει και ότι υπάρχει περίπτωση να τη χάσουμε?
2: Η Θράκη κινδυνεύει από μέσα και από το εθνοσωτήριο lifestyle. Η Θράκη, όσο και αν ενισχυθεί με χάρτες, με φράχτες, με όπλα, με στρατόπεδα και με οπλισμό, πρέπει να τονωθεί μέσα η κοινωνική συνοχή, να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να ενισχυθεί. Πρέπει να ξυπνήσει η Αθήνα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η Αθήνα και όλοι οι φορείς. Αυτό δεν... Η Θράκη δεν κινδυνεύει στρατιωτικά, κινδυνεύει όμως κοινωνικά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανίτη.
2: Να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστούμε
2: αμήν,
1: πολύ.
2: Αμήν, επίσης. Ευχαριστώ πολύ.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην κορυφή της παγκόσμιας θεατοσφαίρησης, η Εθνική Ομάδα Πολλανδρών κατέκτησε το πρώτο World Cup της ιστορίας της, γράφοντας μια ακόμη σπουδαία στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό. Η Εθνική νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Νέα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει πρόσκαιρες επιδοτήσεις αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, αφήνοντας ανέγγιχτη την εσχροκέρδεια και τα υπερκέρδη των καρτέλ. Και ενώ η Ελλάδα παραμένει μία από τις ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα καύσιμα, συνεχίζει να επικαλείται τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή για να συγκαλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην τιμή του ντίζελ θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες ημέρες, και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, υπογραμμίζει το ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά, θυμίζοντας τον κλέφτη που κλέβει ένα σπίτι αλλά επιστρέφει την καρέκλα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ό,τι και να κάνει ο Πρωθυπουργός, η καρέκλα του Πρωθυπουργού και οι καρέκλες των Υπουργών πλέον δεν τους αξίζουν και θα τις χάσουν σύντομα στις εκλογές, αφού η Ελληνική Λύση θα νικήσει και θα επιστρέψει τα κλεμμένα στους Έλληνες, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο μεταξύ, από τη Δευτέρα, οι Έλληνες οδηγοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα στις αντλίες. Οι αμόλυβδοι και το πετρέλαιο κίνησης ετοιμάζονται να ξεπεράσουν το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο σε μια χρονική περίοδο που χιλιάδες οικογένειες ξεκινούν για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Παράγοντες της αγοράς καυσίμων προειδοποιούν ότι από τη Δευτέρα οι τιμές θα ανέβουν επιπλέον 3 έως 4 λεπτά το ευρώ. Ήδη το πετρέλαιο κίνησης καταγράφει αύξηση 22% μέσα σε ένα μόνο μήνα. Ταυτόχρονα αναζωπυρώνονται οι φόβοι για νέο κύμα πληθωρισμού, καθώς οι αυξήσεις στα καύσιμα μετακυλίονται άμεσα σε τρόφιμα, ήδη πρώτης ανάγκης και μεταφορές. Επεισοδιακή καταδίωξη στο Κιλκής, όταν μέλη συμμορίας Ρωμά που έστησαν εξαπάτηση πολίτη προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΑΔΕ επιχείρησαν να διαφύγουν από τις αρχές. Κατά την προσπάθεια διαφυγής τους με αυτοκίνητο, ο οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να παρασύρει και να τραυματίσει 2 αστυνομικούς, καθώς και τον πολίτη που είχε δεχτεί το τηλεφώνημα των απατεώνων. Αμέσως μετά ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και αφού επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικό, διέφυγε και αναζητείται. Ο συνεργός του συνελήφθη.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Δευτέρα αναμένονται στα βόρεια παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι όμβροι και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αύριο περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με παροδικές νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας,

0: 2310-35-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenibeach.gr.
4: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
7: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
6: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους

0: είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, ήτανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
1: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
2: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Χατζηδάκη.
2: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε κύριε Σερέτη? Την καλησπέρα μου και σε όλους τους ακροατές του Μάχη FM. Ημέρα μνήμης σήμερα της εισβολής και προδοσίας της Κύπρου μας, και αυτό θα ήταν καλό να παραδειγματίζει τους εγχώριους κυβερνώντες για το τι σημαίνει πολιτική διαπλοκή και πόσο φίλος μπορεί να πιάνεται ο Τούρκος που όταν βρει Κερκόπορτα ανοιχτή την εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Και φυσικά φίλος δεν πιάνεται ποτέ, όσο και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος να σκύβει, να κάνει οσφιοκαμψίες, να τίνει χέρι φιλίας κτλ. Ο Τούρκος διαχρονικά, και όπως έδειξε και το 1974, φίλος δεν πιάνεται, και όχι μόνο, έχει κάνει έκτροπα τα οποία δεν λογοδότησε στο διάβα της ιστορίας για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει σε βάρος των αδελφών Κυπρίων μας.
0: Κύριε Χατζηδάκη, θέλω λίγο να μπορέσετε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι έγινε εκείνη τη μοιραία νύχτα, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί εγώ έκανα μια ανάλυση έτσι με όσα έχω διαβάσει. Θέλω λίγο να ακούσω και τη δική σας άποψη για το ποιος ευθύνεται και για το εάν ήταν προετοιμασμένοι, γιατί θέλω μετά να το συγκρίνω με ένα γεγονός σημερινό.
2: Ναι. Να το πάρουμε λίγο πιο πίσω. Κατά τη γνώμη μου, η εισβολή και η διχοτόμηση νομίζω ότι είχε σχεδιαστεί πολύ πριν, και γι' αυτό το λόγο είχαν βάλει οι Αμερικάνοι και ο Κίσιγκερ, γιατί όλη η μηχανή της εξωτερικής πολιτικής τότε, αν θυμάστε, ήταν ο Κίσιγκερ. Αυτός κινούσε τα νήματα και είχε δώσει το πράσινο φως ανατροπής του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη, που ήταν και φύλλα προσκυμένος και στους Αμερικάνους και στον ίδιο. Γι' αυτό και το βράδυ της απόβασης από τη Μυρσίνα, όταν ξεκίνησαν τα τουρκικά αποβατικά, ήταν ψύχρεμος και έλεγε ότι οι Τούρκοι κάνουν άσκηση. Αλλά να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις 15 Ιουλίου η Κύπρος δέχεται το σφοδρό, θα έλεγα, πραξικόπημα με Σαμψόν, υπομανδύα τύπου καθοδηγούμενο από την Ελλάδα και τον Ιωαννίδη, το οποίο όμως είχε πάρα πολύ μικρή διάρκεια, και ίσως αυτός ήταν και ο στόχος του, να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση τότε και να βρεθεί ένας Μακάριος, που ο Μακάριος για μένα είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην όλη εξέλιξη της διχοτόμησης της Κύπρου, γιατί στις 19 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα στη Νέα Υόρκη εκφωνεί ο Μακάριος τον λόγο στα Ηνωμένα Έθνη. 4 η ώρα το απόγευμα, είναι 11 η ώρα στην Κύπρο, στις 19. Αυτό λέει πολλά, γιατί και οι Τούρκοι ξεκίνησαν από τη Μερσίνα στις 11:30. Δηλαδή περίμεναν να εκφωνήσει και να νομιμοποιήσει την παρέμβαση και εισβολή των Τούρκων, και στην ομιλία του μην ξεχνάμε ότι ο Μακάριος σε αυτή την καταγεγραμμένη ομιλία, που μπορεί να τη δει οποιοδήποτε και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, είπε 8 φορές τη λέξη εισβολή για τους Έλληνες και μία φορά είπε τη λέξη εισβολής, και ότι στα κυβερνητικά κτίρια στην Κύπρο κυμάτιζε, λέει, η ελληνική σημαία, κάτι που ήταν πάρα πολύ ήτανε πολύ επικίνδυνο για τη σταθερότητα της κυπριακής δημοκρατίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όπως γνωρίζουμε όλοι, η πρόφαση θα λέγαμε ήταν να επικαλεστεί το θέμα ότι το πραξικόπημα αποσταθεροποιούσε την δημοκρατία της Κύπρου και έπρεπε να επέμβουν οι εγκύτριες δυνάμεις, πως γνωστόν ήταν η Αγγλία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Έλα όμως που η Αγγλία διαστόματος Κάλαχαν είχε πει, και αυτό εξακριβώνεται μετά κατέπειτα με την σύσκεψη στη Γενέβη που έγινε, είχε πει ότι εγώ στρατιωτική επέμβαση στην Κύπρο και σαν εγκύτρια δύναμη δεν μπορώ να παρέχω αν δεν πάρω την έγκριση των ΗΠΑ. Αυτό, και να θυμούνται τότε ο κόσμος, μπορεί να θυμηθεί ότι τότε στις ΗΠΑ η πολιτική σκηνή ήταν υποδιάλυση λόγω του σκανδάλου του Watergate, το αντίστοιχο που έχουμε και εμείς εδώ, το Predator της εποχής,
0: ναι.
2: Που οδήγησε και σε παρέτηση των Νίξον, έτσι. Άρα έκανε τα στραβά μάτια, θα λέγαμε, ο Κάλαχαν και η Αγγλία, και ξεκίνησε η εισβολή το βράδυ της 19 προς 20 Ιουλίου. Εκεί είχαμε κάποια σειρά αποβατικών ενεργειών, κάποια τεθωρακισμένα σε μικρή κλίμακα βγήκαν και φυσικά είχαν στεναρή αντίσταση, γιατί μην ξεχνάμε ότι όσοι υπηρετούσαν εκεί στην ΕΛΔΙΚ ήταν άνθρωποι με υψηλό φρόνημα, και πραγματικά ο ηρωισμός του, όπως ο Κατούντας που είπε, να μου πείτε, δεν ρώτησα πόσοι είναι αλλά πού είναι. Αυτό λοιπόν δείχνει το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, αλλά δυστυχώς όταν η τράπουλα είναι σημαδεμένη, ό,τι και να κάνεις. Αυτό λοιπόν εκείνο το βράδυ και μετά μέχρι και τις 23 του μηνός, οι Τούρκοι, παρόλο τις λυσαλές τους προσπάθειες, κατήχαν μόνο το 3% από την Κερίνια και κάποιους θύλακες. Αλλά θέλω να κάνω στους ακροατές μας και σε όλους όσους ακούνε μια ερώτηση που πραγματικά και ιστορικά έχει μείνει αναπάντητη, αλλά και εμένα με βασανίζει σε προσωπικό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια που ακούμε αυτή την τραγωδία. Στις 23 λοιπόν Ιουλίου ο Σαψόν παρετείται και αναλαμβάνει ο Γλαύκος Κρυρίδης, δηλαδή η συνταγματική νομιμότητα αποκαθίσταται στην Κύπρο. Και είπαμε ότι μέχρι τότε κατέχουν οι Τούρκοι μόνο το 3%. Ο Μακάριος, μετά την ομιλία του που προσκάλεσε τις εγκύτριες δυνάμεις, πείτε μου ποια είναι η δικαιολογία του να μην επιστρέψει στις 23 του μήνα, αφού αποκαθίσταται η συνταγματική νομιμότητα, στην έδρα του σαν πολιτικός και θρησκευτικός αρχηγός και ηγέτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά όταν τυχόν ο Μακάριος επέστρεφε στην Κύπρο, δεν υπήρχε τότε το αφήγημα να πολεμούν οι Τούρκοι για ποιον. Για αυτόν που τους κάλεσε εναντίον του. Και μην ξεχνάμε ότι πραγματικά αυτή είναι η θλιβερή στιγμή που στις 23 προς 24 του μηνός αναλαμβάνει ο Καραμαλής, ο Δωτός Καραμαλής, γιατί Δωτός ήτανε, και μην ξεχνάμε ότι τον όρκησε ο Γκυζίκης, έτσι, που ήταν της Χούντας του Ιωαννίδη. Ορισμένα πράγματα λοιπόν δεν μπορεί να λέγονται και μετά να βαφτίζονται εθνάρχες και σωτήρες και τα λοιπά. Εγώ έχω μια άλλη άποψη, ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Καραμαλής και πήρε έγκριση, γιατί εδώ υπάρχουν και στο Foreign Office τα, στα αρχεία, υπάρχει ότι είπε ο Καραμαλής, ζήτησε την άδεια από την Αγγλία για βοήθεια στην Κύπρο, αλλά ο Κάλαχαν του το απαγόρευσε ρητά. Και έτσι για τον Καραμαλή, που καταλαβαίνετε ότι από τότε το κράτος το ελληνικό και οι κυβερνήσεις όλες ήταν υποτελείς εξένα συμφέροντα, ξεστομήθηκε αυτό που θα σημαδεύει χρόνια τη διακυβέρνηση του Καραμαλή και όσους τον λένε εθνάρχη, ότι η Κύπρος κείται μακράν. Και ο Κάλαχαν, να πούμε, ότι δικαιολόγησε την απαγόρευση στον Καραμαλή λέγοντας ότι μίλησε με τον ίδιο τον Μακάριο. Καταλαβαίνετε τώρα τι διαπλοκή υπάρχει. Όταν μίλησε με τον ίδιο τον Μακάριο, ήταν δηλαδή, ο Μακάριος ήταν υπό τη σκέπη και προστασία των Άγγλων. Και του είπε ο Μακάριος ότι τι θα γίνει, λέει, αν πάει ο στρατός εκεί, τώρα στην Κύπρο, να μην πάει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το κουβάρι της διαπλοκής και της προδοσίας είχε πολύ βαθιές ρίζες. Γιατί πολύ απλά διαπιστώθηκε μετά στις 8 Αυγούστου που είχε γίνει από τις 25 Ιουλίου η σύσκεψη στη Γενέβη, την οποία την συμμετείχαν ο Κάλαχαν από πλευράς Αγγλίας, που είπαμε ένας Κάλαχαν ο οποίος ήταν διακοσμητικός αλλά επί της ουσίας έλεγχε όλες τις καταστάσεις, αλλά επί του πεδίου στρατιωτική επέμβαση δεν δικαιολογούσε και δεν διάθεσε ουτένα στρατιώτη. Ήταν από ελληνικής πλευράς ο Γιώργος Μαύρος, που εκπροσωπούσε και την Εθνικής Ενότητας, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο Εθνικής Ενότητας ήταν αυτή η πρόχειρη κυβέρνηση Καραμαλή, και από πλευράς Τουρκίας ο Γιουνές. Εκεί λοιπόν τα πράγματα ήταν για να βρουν λύση στο Κυπριακό. Και αντί να πούν τώρα αποκαταστάθηκε η νομιμότητα, να αποχωρήσουν οι εγκύτριες δυνάμεις. Δηλαδή μόνο στο πεδίο το πολεμικό ήταν η Τουρκία. Αλλά ανταυτού ο Μαύρος υπογράφει, ο εκπρόσωπος του Καραμαλή δηλαδή, έτσι, την απόφαση, το ότι ό,τι έχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή καταλάβει οι Τούρκοι θα το διατηρήσουν και θα το κρατήσουν. Και οι ελληνικές δυνάμεις θα παραδώσουν τους τουρκοκυπριακούς θύλακες που έχουν καταλάβει και εξουδετερώσει, και θα βάλουν και από κοινού μια νεκρή γραμμή ανάμεσα στους αντιμαχόμενες πλευρές. Δηλαδή ήδη από τον Αύγουστο είχε η αρχή γίνει της διχοτόμησης του νησιού. Αν αυτό δεν λέγεται προδοσία, τότε ας το βαφτίσουν όπως θέλουν όσοι δεν μπορούν να αναλύσουν τα ιστορικά στοιχεία. Το θέμα είναι όμως ότι παρόλο που ο Μακάριος είναι άφαντος και δεν γυρνάει, όπως είπαμε, και εκεί θα είχαν τελειώσει τα πάντα, στις 14 του μηνός η σύσκεψη, μια 14 Αυγούστου τώρα έχουμε φτάσει, η σύσκεψη αυτή η οποία είχε σαν πρόσχημα επί της ουσίας ήταν να κερδίσει χρόνο η Τουρκία, και γι' αυτό κατέληξε και σε φιάσκο μετά από τις στις 14 Αυγούστου, με αποχώρηση, με κάθετη αποχώρηση της τουρκικής αντιπροσωπείας. Είπανε δεν συζητάμε, φεύγουμε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Κάλαχαν και η Αγγλία αμέτωχοι. Ο διαμεσολαβητής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζόζεφ Σίσκο, πιστεύω ότι απέτυχε εσκεμμένα να αποτρέψει την Τουρκία στην εισβολή, γιατί όπως είπαμε ο Κίσιγκερ γνώριζε την ανατροπή του Μακαρίου από τον Ιωαννίδη και προτίμησε την αδράνεια και είπε ότι δεν θα εμπόδιζε ένα πραξικόπημα, λέει, το οποίο θα έθετε την Κύπρο υπό τον έλεγχο δύο νατοϊκών συμμάχων, την Ελλάδα και την Τουρκία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ρόλο έπαιξαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εις βάρος των Ελλήνων Κυπρίων που πέρασαν αυτό το, όχι το δράμα, όχι το ξεριζωμό, όχι τι να πούμε, τα βασανιστήρια, και όλα αυτά έχουν μείνει στο διάβα της ιστορίας χωρίς να ανοίξει ο φάκελος Κύπρου για να δούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί που ο κόσμος λέει σαν ηγέτες και εθνάρχες και τους ζητοκραυγάζει και ποιοι είναι οι προδότες. Και μην ξεχνάμε πόσες προσπάθειες στο παρελθόν είχαν γίνει για την ενοποίηση της αδερφής Κύπρου με την Ελλάδα. Στη Ζυρίχη, μετά τη Ζυρίχη του 1960 που κηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος η Κυπριακή Δημοκρατία, μην ξεχνάτε το δημοψήφισμα, το ενωτικό δημοψήφισμα τον Ιανουάριο του 50, τον αγώνα της ΕΟΚΑ το 55-59 και το 74 και το πραξικόπημα. Λίγος πολύ αυτό το μανδύα είχε, αλλά επί της ουσίας ήταν μια κερκόπορτα για τη διχοτόμηση του νησιού. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι η Κύπρος μέχρι τώρα και η ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε να εντείνει τις προσπάθειές της με την Ελλάδα, έστω όχι για μια ενοποίηση, γιατί αυτή προσκρούει σε μεγάλα συμφέροντα όπως και την εποχή που έγινε η εισβολή, αλλά να υλοποιήσει κάτι αυτονόητο, μιας και οι δύο χώρες πλέον είναι στην ευρύτερη κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τολμήσουν και να χαράξουν μία ΑΟΣ. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που λέγεται ΑΟΣ Κύπρου Ελλάδος θα είχε εξαφανίσει οποιαδήποτε αξίωση της Τουρκίας για τα αφηγήματα της γαλάζιας πατρίδας, διεκδικήσεις στο Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Άρα λείπει η τόλμη, όπως έλειπε η τόλμη και τότε και τώρα, να παρθούν γενναίες αποφάσεις, γιατί δυστυχώς οι κυβερνήσεις είναι προσκολιόμενες και θα πω δουλικά προσκύμενες σε εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων. Δεν νοείται ελληνικό έθνος χωρίς την Κύπρο. Το ελληνικό έθνος περιλαμβάνει και την Κύπρο. Άρα αυτή η διχοτόμηση εξυπηρετεί μόνο το διχασμό και κάποια συμφέροντα που είπαμε. Άρα ας παραδειγματιστούμε από την εποχή αυτή που έγιναν όλα αυτά τα φρικαλέα, θα έλεγα, γιατί πολλοί ιστορικοί αναφέρουν λάθη, παραλήψεις, δεν υπάρχει τίποτα λάθος, καμιά παράληψη, όλα ήταν προσχεδιασμένα και εκτελέστηκαν με πάσα λεπτομέρεια. Ωραία. Και ακρίβεια.
0: Μια παρένθεση να ανοίξουμε εδώ πέρα. Αγαλώ. Γιατί σε αυτή τη σύσκεψη που ήταν μέσα, να πούμε, και ο Μπονάνος και ο Γαλατσάνος και ο Αραπάκης και όλοι αυτοί με τους Αμερικανούς, που είχε έρθει τότε ο Σίσκο και ο Μάρντνερ.
2: Ναι.
0: Είδαμε το ότι στην ουσία οι Αμερικανοί ήρθαν και είπαν ότι, ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και επειδή εγώ κάνω δεύτερες σκέψεις και βλέπω ότι τα ιστορικά γεγονότα αποδεικνύουν κάποια πράγματα, ποιος μου λέει εμένα να το πάω λίγο ένα λεπτάκι εκεί και μετά θα επιστρέψουμε σε όλο το ζήτημα της Κύπρου.
2: Μάλιστα.
0: Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν θα κάνει μια ανάλογη εισβολή η Τουρκία πάνω στη Θράκη και θα έρθουν πάλι οι Αμερικανοί να μας πούνε, κύριε Χατζηδάκη, ξέρετε κάτι, δεν θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα παραδώσετε και όλα καλά, όλα ανθυρά. Ποιος μου λέει εμένα ότι θα υπάρξει και μια αντίστοιχη προδοσία τώρα στα κοντά με τη Θράκη. Γιατί και εκεί τώρα βγαίνει ο Ερντογάν, συγγνώμη, και εκεί τώρα βγαίνει ο Ερντογάν και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, όπως έλεγε για την Κύπρο.
2: Να σας απαντήσω. Τώρα πρόσφατα, και εσείς σίγουρα είσαστε ενήμερος, ότι δεν υπάρχει ελληνική σημαία στο διεθνές.
0: Βέβαια.
2: Μπορείτε να μου το δικαιολογήσετε αυτό.
0: Βέβαια. Να σας το δικαιολογήσω για ποιο λόγο δεν υπάρχει.
2: Εγώ ξέρω και ο κόσμος ξέρει και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
0: Για πείτε μου για ποιο λόγο.
2: Είναι να μην προκαλούμε την μειονότητα. Η μειονότητα έχει ήδη προσχωρήσει στις τελήσεις των Τουρκών. Γιατί εγώ δεν είναι κάτι εσκεμμένο. Εγώ το βλέπω προβοκάτσια. Και είναι προβοκάτσια στημένη για να αρχίσει να εξομαλύνεται η ιδέα, όπως και τώρα στο ΝΑΤΟ, όπως είδατε, ο Μητσοτάκης πήγε, ήρθε άοσμος, άχρωμος, άγευστος. Δεν έκανε τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί το κρατάνε με όλα αυτά τα σκάνδαλα και του λένε εσύ μόνο ναι θα λες. Γιατί δεν νοείται, όπως είχαμε κάνει και μια πάλι μαζί μια συζήτηση για τα αυτά που θα έρθουν να ψηφιστούν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τώρα τον Ιούλιο, για τα δύο στρατηγεία σε Άδανα και Κωνσταντινούπολη, τα οποία τα ελληνικά, οι ελληνικές δυνάμεις θα υπάγονται και θα παίρνουν εντολές από εκεί. Με αυτό το μανδύα θα θυμηθείτε και αυτό που το είπα και σε μια δικιά μου τοποθέτηση, ότι με αυτό το μανδύα θα ξεμπλοκάρει και τα F-35 να σταθμεύουν σε τουρκικό έδαφος. Με αυτό το μανδύα, με νατοϊκό μανδύα, σε εισαγωγικά υπό έλεγχο Αμερικανών, αλλά επί επιχειρησιακές δυνατότητες κατά από το τουρκικό στρατηγείο που είναι Άδανα, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή οι Τούρκοι κέρδισαν άλλα δύο στρατηγεία χωρίς να ανοίξει ρουθούνη, χωρίς να πούμε βέτο. Που μόνο το Κάσιους Μπέλι να αναφέρει ο Μητσοτάκης, αυτό είναι. Νομίζετε ότι ο Ερντογάν όταν είπε ότι δεν αφορά και δεν ξέρει κανένας το Κάσιους Μπέλι στο λαό μου, ξέρετε τι λέει? Θα σου το δώσω το Κάσιους Μπέλι. Αν αυτό τόσο πολύ είναι το αγκάθιμα, θα σου το δώσω. Αλλά εσύ με τον 25ο μεσημβρινό που έχω χαράξει την Άφτεξ, έχεις υποχωρήσει ήδη. Δεν χρειάζεται κανένα Κάσιους Μπέλι. Με τα δύο στρατηγεία θα είσαι υπό τις διαταγές μου. Και ξέρετε τι θα προχωρήσει? Η αποστρατικοποίηση των νησιών.
0: Αυτό που έγινε με πρόσχημα την Ουκρανία.
2: Όχι, όχι. Αυτό ήτανε ξεφορτώσαν ότι πυρομαχικά είχανε για την Ουκρανία. Τώρα θα είναι άλλος ο μανδύας, ότι να αποστρατικοποιηθούν τα νησιά, γιατί και ο σύμμαχος σε καλής εμπιστοσύνης συμμαχία Τουρκίας-Ελλάδος και κάτω από τον ατοϊκό μανδύα δεν πρόκειται να προκύψει κάτι στα νησιά μας. Καταλάβατε τώρα που το πάνε? Καταλάβατε γιατί τα νατοϊκά, οι νατοϊκές απαιτήσεις που εξυπηρετούνται από την Τουρκία εξυπηρετούν μόνο και μόνο τα δικά της συμφέροντα? Και επί της ουσίας όταν σε χρήζει περιφερειακό παίχτη και άξονα επιρροής ο Τραμπ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, αυτό λέει ότι εσύ, κύριε, που δεν μιλάς, που είσαι δεδομένος, κύριε Μητσοτάκη, με την πολιτική σου και έτσι όπως τα έχεις κάνει, θα υποταχθείς σε ό,τι αποφασίζει το η Τουρκία μέσω του μανδύα των στρατηγείων του ΝΑΤΟ. Καταλάβατε λοιπόν ότι αυτούς που μου είπατε, τους στρατηγούς εκείνο το βράδυ που λέγανε, ίσως δεν γνωρίζαν. Αυτός που σίγουρα ήξερε ήταν ο Ιωαννίδης και γι' αυτό ήταν και ήσυχος ότι δεν θα γίνει κάτι, γιατί ήξερε ότι το σχέδιο έρχεται σε υλοποίηση. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα όμως οι δυνάμεις της Ελλάδος έπρεπε επί καραμαλή να μην ζητηθεί καμία εντολή από τον Γκάλαχαν, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας, και να στείλει δυνάμεις για τα μάτια του κόσμου, για αυτό που έπρεπε σαν εγγυήτρια δύναμη, για την εγγύηση της ελληνικότητας και του έθνους των Ελλήνων και γενικά της Κύπρου, που είναι ελληνικό κομμάτι. Δυστυχώς και η ευθύνη του Μακαρίου και η ευθύνη του Καραμαλή είναι μέγιστη. Οι άλλοι κάνανε τη δουλειά τους. Οι Τούρκοι βρήκανε την πρόσκληση του Μακαρίου και ήρθαν. Οι Έλληνες δεν έπρεπε με τίποτα, γιατί 24 του μηνός είχαμε Καραμαλή. Πάει πουντα, τελείωσε. Έχει, γιατί πολλοί λένε, ναι, έπαιξε ρόλο η Χούντα στο να ανοίξει την Κερκόπορτα. Ωραία. Δεν μπορούσε να αποκατασταθεί κάποια ισορροπία και να μην χαθεί το 37% του νησιού.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό. Δηλαδή, τι λέτε, ότι οι ένοπλες δυνάμεις, ο τότε αντιστράτηγος, ο Γαλατσάνος, ο στρατηγός, ο Μπονάνος, ο αντινάβαρχος, ο Αραπάκης, ο αντιπτέραρχος, ο Παναγικολάου, όλοι αυτοί, ο ταξίαρχος, ο Ιωαννίδης και όλοι αυτοί που ήταν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζανε πώς έπρεπε να αντιδράσουν.
2: Ναι, αλλά ξέρανε... δεν ήταν όλοι φύλλα προσκύμενοι στον Ιωαννίδη, μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Ναι, μα αυτό δηλαδή υπερισχύει η πολιτική επιρροή και δεν κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, οι οποίοι είχαν τα όπλα, οι οποίοι, άμα θυμάμαι καλά, είχε πει κάποτε ένας άνθρωπος το ότι έφτανε ένας λόγος για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την εισβολή.
2: Ο Ντερτιλής είχε ρίξει με μια χούφτα στρατιωτών, είχε ρίξει 3 τάγματα Τούρκων στη θάλασσα.
0: Εγώ μιλάω για τη μαρτυρία του εξωματικού Τάκη Τσαγκάρη, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, μιλάω για τον Ντερτιλή, αλλά θέλω
0: που είπε
2: να
0: ότι
2: πω...
0: μία μοίρα καταδρομών να πήγαινε στην Κυρίνια, οι Τούρκοι θα χάνανε.
2: Με το αφήγημα όμως μην ξεχνάτε ότι είχε αποσυρθεί όταν ο Παπαδόπουλος, έτσι ο Κίσιγκερ και γενικά η πολιτική των Αμερικάνων είχαν εισχωρήσει και του λέγανε ότι ενδέχεται ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος και ο Παπαδόπουλος τώρα για να διαφυλάξει την ετοιμότητα, την επιχειρησιακή του, διάταξε την αποχώρηση της ταξιαρχίας. Το θυμάστε?
0: Ναι. Ναι, σας ακούω, ναι, βέβαια.
2: Ναι. Άρα αυτό ήταν, πώς να σας το πω, επειδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν στρατιωτικοί και σχεδίαζαν με στρατιωτικούς όρους, δεν είχαν την πολυτέλεια της πολιτικής ευελιξίας να καταλάβουν πίσω από όλα αυτά που διαδραματίζονται τι κρύβεται. Και σου λέει, εγώ να κοιτάξω, να υπερασπίσω τα ανώτα μου, να φέρω εδώ. Και τσιμπούσανε με λίγα λόγια, τσιμπούσανε σε κάθε πρόκληση που τους έλεγαν οι Αμερικάνοι, ότι έχουμε πληροφορίες ότι κάτι θα γίνει, το ένα το άλλο. Θέλω να σας πω όμως ότι όλο αυτό που αναφέρεται για την τότε εποχή δεν γίνεται και τώρα. Όταν εδώ οι συστοιχίες Patriot δορίζονται, παραχωρούνται επί της ουσίας Σαουδική Αραβία, οι επιτελείς που δίνουν ένα, πώς να σας το πω, ένα ρήγμα στην αεράμινα της χώρας αφαιρώντας μια συστοιχία, αυτό το κενό δεν θα έπρεπε να πούνε όλοι αυτοί που είναι στα ανώτατα κλιμάκια ότι κύριοι διαφωνούμε. Τι θα πείτε κύριε Δένδια, τι θα πει κύριε Τάδε που είσαστε στο Υπουργείο Αμήνης, εδώ υπάρχει έλλειμμα ασφαλείας της χώρας. Αυτό επαναλαμβάνεται και τελικά όλοι στρατιωτικοί σε ανώτατα κλιμάκια νομίζω ότι είναι διακοσμητικοί, γι' αυτό είναι και επιλέξιμοι. Έτσι, γι' αυτό είναι και επιλέξιμοι. Γι' αυτό σας απαντάω στο ερώτημα ότι εκείνη τη νύχτα είχαν πάρει διαβεβαιώσεις, ακούσανε και έναν στρατιωτικό ή τον ηγέτη, τον πρωθυπουργό, ο οποίος δεν είχε πάει ποτέ το μυαλό τους ότι μπορεί να έχει κάνει μια μυστική συμφωνία με τον Κίσιγκερ της Ηνωμένες Πολιτείες να παίξει το ρόλο που είχε δώσει στο Σαμψόν, και σου λέει εντάξει, αφού είμαστε καλά, κοιμηθείτε. Έτσι. Μετά όμως, γιατί ο Καραμαλής άφησε να γίνει η θηριωδία, γιατί σας είπα, μέχρι την αποχώρηση της 14 Αυγούστου η λίγος πολύ Τουρκία είχε το 30%, 4%. Μετά έγινε η σφαγή. Η σφαγή έγινε μετά. Και εδώ υπήρχε δοτή μεν, αλλά δημοκρατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όπως είχε ονομαστεί την εποχή εκείνη. Νομίζω ότι μπορεί να σας απάντησα, δεν ξέρω αν σας κάλυψα, στο θέμα το ότι οι συσχετισμοί μεταξύ τότε και τώρα όλων αυτών που έχουν στα χέρια τους τη διαχείριση κρίσεων, μην πάμε μακριά, τα ίμια δεν είναι πολύ μακριά.
0: Βέβαια.
2: Τα ίμια τα γιορτάσαμε.
0: Είμαστε δηλαδή προετοιμασμένοι, κύριε Χατζηδάκη, σε περίπτωση που γίνει κάτι, τι πιστεύετε?
2: Θα σας πω, έχω πει σε όλες μου τις συνεντεύξεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα απολύτως όσο υπάρχει μια δουλική και υποτακτική εξωτερική πολιτική κατευνασμού και παραχώρησης. Ό,τι εθνικού υπάρχει το παραχωρούμε. Πείτε μου εσείς, γιατί να πέσει μια σφαίρα? Ο Τούρκος είναι ευθυνόφοβος και είναι και φοβάται, πρέπει να πάρει εγγυήσεις για να προχωρήσει. Δεν έχει την τόλμη, και μην ξεχνάτε η ιστορία. Δείτε, ό,τι εκστρατείες έχει κάνει η Τουρκία, πάντα το έδαφος ήταν στρωμένο, όπως και στην Κύπρο ήταν σχεδιασμένο ότι δεν θα βρει αντίσταση. Και γι' αυτό το λόγο τώρα η Τουρκία σου λέει δεν θέλει με τίποτα ένα πόλεμο με την Ελλάδα. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί στο υποσυνείδητο των Τούρκων έχει γραφτεί με μελάνι πολύ μαύρο η ελληνική επανάσταση και αυτά που είχαν περάσει και αυτά που είχαν γευτεί στο πετσί τους. Άρα μην ακούτε, επειδή και τα κανάλια τα ελληνικά και όλη η πολιτική αυτή είναι στημένη σε ένα αφήγημα ότι υπερδύναμη Τουρκία, υπερδύναμη μόνο και μόνο για να είναι πιο εύπεπτο το ξεπούλημα της χώρας μου, εγώ σαν πρώην στρατιωτικός και σαν άνθρωπος που έζησα και τα γεγονότα των ημείων πολύ μέσα στο πετσί μου, είδα την προδοσία, μου είπαν κάποιοι στη σημαία, τα γνωρίζετε όλα αυτά. Θέλω να σας πω όμως ότι το ήθος, η ελληνική ψυχή δεν μπορεί να μην χτυπάει δυνατά όταν του πούνε ότι σου παίρνω έδαφος. Και δεν μπορώ να διανοηθώ, γιατί σε λίγο, όπως είπε και ο κύριος Ντάφος, θα πάμε σε εκλογές. Πώς ο Έλληνας, που δεν είναι λογοτομημένος και είναι πατριώτης, έτσι όπως θέλουν να λέγονται, γιατί το πατριώτης το έχουν πια κάνει λάστιχο. Όλοι πατριώτες είναι. Λοιπόν, αυτό το πατριώτης πώς έρχεται να συγκρουστεί όταν η πατρίδα σου αφανίζεται από τους εχθρούς εντός των πυλών. Και πώς θα πας εσύ να ψηφίσεις, κύριε, δοκιμασμένες πολιτικές ανθεληνικές, ΣΥΡΙΖΑ, με μανδύα Ελλάς, κρηματοόνομα, πώς το λένε, Σαμαράς, αν μας έρθει, Νέα Δημοκρατία, με Μητσοτάκη, αμάν αμάν, Πασόκ, με τι, δηλαδή δοκιμασμένες συνταγές που μας έφεραν στο χείλος της εθνικής ταπείνωσης και της αξιοπρέπειας να πέσει κάτω στα τάρταρα του Έλληνα και να μην έχει καν στο μυαλό του Έλληνας ότι μπορεί να σηκώσει ανάστημα στον οποιοδήποτε επιβουλευτεί την κυριαρχική του, τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και γι' αυτό έκανα την αναφορά πριν και σας λέω, η Κύπρο με την Ελλάδα, πείτε μου ένα λόγο, αν δεν είναι προδοτική και αν δεν είναι προσκυνημένη σε ξένα συμφέροντα, να μην χαράξουν την ΑΟΣ. Δύο ευρωπαϊκές χώρες με κοινούς θαλάσσιους χωροταξικούς σχεδιασμούς που έγκυται σαν προέκταση στο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί να μην κάνουν ΑΟΣ και να θέλουν μονίμως η For the Line και όλοι αυτοί οι καρεκλοκένταροι των Βρυξελών να μην θέσουν βέτο οι χώρες αυτές, αλλά δουλικά να υποδέχονται και να αποδέχονται τον αφανισμό τους και την εθνική τους αξιοπρέπεια. Γιατί αυτό τίθεται τώρα. Δηλαδή, βρείτε μου έναν Έλληνα να βγείτε να προχωρήσετε και να του πείτε είσαι περήφανος. Γιατί να είμαι περήφανος, σου λέει. Για τους προγόνους μου. Αν ξέρει ποιοι είναι οι προγονοί του και αν ξέρει ιστορία. Για τους σύγχρονους εφιάλτες. Πώς να είσαι περήφανος. Και θα έρθει τώρα, θα έχουν το θράσος, το απίθμενο, όπως ο Τσίπρας, αυτοί που διακυβέρνησαν τέλος πάντων και όλοι αυτοί που θα έρθουν, να τους εμπιστευτεί ο λαός για να τους ξαναπροδώσει. Έπρεπε λοιπόν το εκλογικό σώμα, αν δεν είναι λογοτομημένο, να πάει σε μικρά κόμματα με πατριωτικό ερέθισμα. Δεν ξέρω πού θα βγάλει, τι θα βγάλει, αλλά πραγματικά είναι η τελευταία ελπίδα που μπορεί να έχουμε σαν λαός. Γιατί όπως είδατε και Μεγάλη Βρετανία έχει γίνει η Ευρώπη ένα Ισλαμικό χαλιφάτο και εδώ είδα ότι ψηφίστηκε ένας νόμος τον οποίο θα ήθελα να τον δείτε και να τον σε επόμενες εκπομπές να τον δείξετε που εντάσσει στα δημοτικά συμβούλια υποχρεωτικά εκπροσώπους των εκάστοτε λαθρομεταναστών ή μεταναστών που διαβιούν στην εκάστοτε περιοχή της κοινότητας, του Δήμου κτλ. Δηλαδή βάζουμε στις δημοκρατικές μας διαδικασίες εκπροσώπους οι οποίοι έχουν έρθει είτε λαθρέα είτε δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα σε εκλογική άποψη εννοώ και σε εκλογική έρισμα με τον Έλληνα. Και αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τους εντάσσουμε. Είναι υποχρεωτικό. Βρείτε τον νόμο, αν θέλετε θα σας το στείλω, να δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι εντάσσονται μέσα εκεί και θα έχουν λόγο. Θα έχουν λόγο γιατί η Εκκλησία μου χτύπησε σήμερα Κυριακή την καμπάνα και προσκρούει στο μουσουλμανικό ιδεώδη που έχουμε εμείς και τη Σαρία που μας λέει όλοι οι άλλοι είναι άπιστοι, γιατί οι κοπέλες κυκλοφοράνε χωρίς ακάλυπτα τα μαλλιά τους. Και γενικά λοιπόν θα βρισκόμαστε σε ένα χώρο που λέγεται Ελλάδα, αλλά χωρίς Ελλάδα. Θα είναι χώρος, δεν θα είναι χώρα. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία να μην ξαναζήσουμε και ίσως όλα και η γενοκτονία των ποντίων και των Αρμενίων και γενικά ό,τι γενοκτονία έχει γίνει και έχει περάσει στην ιστορία και ο κόσμος τη βλέπει νερόβραστα, θα έλεγα, να δει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και λίγος πολύ θα ξαναζήσουμε στιγμές ακροτηριασμού. Όπως είπατε για τη Θράκη, το ότι υπάρχει εύστοχη κίνηση του τουρκικού προξενείου, των τουρκικών τραπεζών που δίνουν αφιδώς δάνεια για να αγοράζονται εδάφη.
0: Η Ziraat Bank, ναι.
2: Ναι, ποιος την άνοιξε αυτήν? Ο Σαμαράς. Δεν ξεχνάμε.
0: Ο Σαμαράς είναι ο άνθρωπος που πήγε και έκανε, υπέγραψε 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν παλαιότερα.
2: Μπράβο.
0: Και μπράβο. Ανάμεσα σε αυτές τις συμφωνίες δέχθηκε να έρχονται οι ιεροδιδάσκαλοι και οι μουφτίδες αυτοί στη Θράκη.
2: Μόνο.
0: Ναι.
2: Και προωθείτε δηλαδή... και στα σχολεία.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν προωθείτε. Άρα λοιπόν, μην το παίζουν οι σωτήρες οι απανθρακωμένοι από τη σύψη και την πολιτική ξεπτύλα της τότε διακυβέρνησής τους, μην το παίζουν οι σωτήρες σε ένα τόσο σαθρό πολιτικό σύστημα που καταραίει από τη σαπίλα των σκανδάλων και όλων αυτών της δυσοσμίας της πολιτικής που υπάρχει. Δηλαδή, μη τυχόν όλοι εκμεταλλεύονται αυτό που λέμε σε όλους πριν πάνε στην κάλπη, ρε μπάς ρε, αλλάξει κάτι ρε. Με ποιον ρε παιδιά θα αλλάξει? Με το Σαμαρά? Με το Πασόκ που σου γκρίζαρε το Αιγαίο? Με ποιον θα πας? Με το Μητσοτάκη που δεν υπάρχει οργανισμός, δεν υπάρχει κονδύλι που να μην έχει γαλάζια ακρίδα μέσα. Λοιπόν, πού να πας? Με το ΣΥΡΙΖΑ? Σου πρόδωσε τη Μακεδονία. Σου έκανε το ναι όχι.
0: Για το Αιγαίο τι βλέπετε? Γιατί έχουμε μπροστά μας 6 λεπτά, κύριε Χατζηδάκη. Για το Αιγαίο,
2: λοιπόν,
0: τι βλέπετε?
2: Εγώ το Αιγαίο σας είπα ότι μεγάλος παίχτης είναι αυτή τη στιγμή το πότε θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο που έχει ετοιμάσει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Όταν αυτό νομιμοποιηθεί από την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, τότε σιγά σιγά θα παίρνει σάρκα και οστά η διεκδίκηση που από τώρα τη βιώνουμε, γιατί οι ψαράδες μας τη βιώνουν, γιατί έχουμε παραχωρήσει τα αλλιευτικά μας δικαιώματα σε τουρκικές ανεμότρατες οι οποίες σαρώνουν το Αιγαίο, το είδαμε. Δεν υπάρχει λιμενικό, δεν υπάρχει καμιά πολιτική βούληση για έλεγχο, τίποτα, άστε τα παιδιά να ψαρεύουν. Γιατί το Αιγαίο, όπως είχε πει και ο Τσίπρας και ο Βενιζέλος και ποιοι όλοι αυτοί που θέλουν την ψήφο μας, είναι μια θάλασσα που ανήκει στα ψάρια της. Το καταλάβατε? Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το Αιγαίο, πρώτη κίνηση, πρέπει να θέσει υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πει βέτο σε οποιαδήποτε διαδικασία να θέλει η Τουρκία να εισέλθει σε πρόγραμμα SAFE. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, να κοινοποιήσει και σε διεθνή οργανισμό ότι αυτό αντιτίθεται στο κράτος δικαίου και στο σύμφωνο της θάλασσας, το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο φυσικά δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, ούτε το Ισραήλ ούτε η Αμερική, για ευνόητους λόγους. Πώς θα το δεχτεί αφού δεν το έχει υπογράψει? Αλλά από εκεί και έπειτα, αυτό που έγινε αναπάντητο, η διαρκής ναύτεξ, η οποία δεν έχει απαντηθεί ούτε από το Δένδια, που κάνει το παγόνι, σφυρίζει αδιάφορος και λέει δεν τίθεται νομικό αίτημα, δεν είναι, ναι, αλλά υπάρχει ναύτεξ. Και έρχεται η Γκουβερλίκ, η τουρκική, και σου λέει φύγε, εδώ υπάρχει ναύτεξ. Η ναύτεξ αυτή όμως έχει, επειδή είναι σε τρία κομμάτια, έχει χωρίσει το Αιγαίο μετά από το 25ο μεσημβρινό. Δηλαδή, τι ζητάμε? Ζητάμε να έρθει το ροζ συννεφάκι που θα μας κάνει να ζούμε με τους Τούρκους ειρηνικά σε ένα Αιγαίο που θα λέμε σήμερα θα βγω εγώ για ψάρι, αύριο εσύ? Δεν υπάρχουν τέτοια. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. εδώ και τώρα επέκταση των 12 μιλίων. Εδώ και τώρα, πριν ψηφιστεί στην Εθνοσυνέλευση, πριν ψηφιστεί, το φωνάζω και ορίομαι, γιατί μετά θα έχει προηγηθεί η ψήφιση στην Εθνοσυνέλευση και ό,τι και να κάνεις μετά θα είναι υπό. Αυτά φυσικά τα επιτελεία τα νομικά που κάνουν δήθεν ότι σκίζουν τα ρούχα τους, τα γνωρίζουν. Άρα υπάρχει αυτός ο κατευνασμός, όπως υπήρχε και εκείνη την ημέρα, ότι μην αγχώνεστε, ο Τούρκος δεν θα κάνει τίποτα, όλα αυτά είναι, ναι,
0: από το πουθενά θα μας έρθει
2: και θα ξυπνήσεις ένα πρωί και θα είσαι ακροτηριασμένος.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Labs, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 και ακούτε την εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα εδώ ως συνήθως με τον φίλο μου τον Στέφανο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον Χρήστο Χρυσανθόπουλο, γιατί έφυγε από κοντά μας ο Χρήστος ο Χρυσανθόπουλος στις 28 Ιουλίου του 1998, δηλαδή σαν μεθαύριο. Γι' αυτό θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη.

Με τα χαιρετίσματά μας εκεί στην πολύ ωραία πισίνα, με τα πολύ ωραία ποτά, τα κοκτέιλ, τα φαγητά, και τα χαιρετίσματά μας γιατί έμαθα μας ακούν εκεί, μας ακούν στο διαπασόν, και ιδιαίτερα να χαιρετήσω τους αδελφούς Γεωργίου, τον Σάκη και τον Κώστα.

Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στην Ελένη την Ιωαννίδου που μας ακούει στο ακριτικό χωριό της Μεγάλης Στέρνας του νομού Κιλκής. Τα φιλιά μας εκεί σε όλη τη Μεγάλη Στέρνα, σε όλο το Κιλκής, σε όλη την Ελλάδα. Επίσης στον ακούραστο Γενικό Διευθυντή Υδάτων, στον Απόστολο τον Τζανί που κάνει αγώνα να μην φύγει το νερό, να μην μας πάρουν το νερό. Γεια σου Απόστολε, καλούς αγώνες.

Ελπίζει να χαιρετήσω στην καρδίτσα τον Γιάννη τον Δημήτρη Κουκουλιάκο. Βλέπεις και η καρδίτσα μας ακούει, Στέφανε. Επίσης τον πολύ καλό φίλο με τις πολύ καλές εκπομπές ποντιακές, Σπύρος Αφεντουλίδης. Να του ευχηθούμε και ταχεία ανάρρωση. Σιδερένιο Σπύρο μου, να είσαι καλά. Και τον Θέμη τον Καραΐτη, τον καλό μας φίλο. Γεια σου, Θεμάκο.

Χρήστος ο Χρυσανθόπουλος ήταν οδοντοτεχνίτης στο επάγγελμα. Από μικρός ασχολήθηκε με την ποντιακή μουσική και εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους λιράριδες

Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στη Λούση, στον Αναστάση, στον Κώστα και στη Θοδώρα, που μπορεί να μας ακούνε καθοδόν. Καλό ταξίδι αν ταξιδεύουνε. Καλή επιστροφή.

φίλος ο Χρήστος ο Αφεντουλίδης μου γράφει ότι να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αείμνηστο αυτό τον Χρήστο τον Χρυσανθόπουλο. Έχεις δίκιο Σπύρο μου, για τα τόσα πολλά που έκανε για την παράδοση, πολλά γλέντια που κάναμε με τον Χρήστο και έκανε λέει και μαζί του γλέντια πάνω στη Νεάπολη στον Κόκορα. Με την ευκαιρία αυτή Σπύρο μου να πω ότι μια Κυριακή του Ιούνιου το 85, αν θυμάμαι καλά, ο κόσμος έφυγε νωρίς γιατί ήταν Κυριακή γύρω στις 3 η ώρα, άδεια στο μαγαζί. Καθίσαμε στο πρώτο τραπέζι μπροστά στην πίστα, ο Χρυσανθόπουλος, ο Παπαδόπουλος, ο Τσαμπάζης, ο Άρης με το αρμόνιο, εγώ το προσωπικό, και άρχισε να παίζει λίρα ο Χρήστος και να τραγουδάει και αυτός και ο Παπαδόπουλος. Κατά τις 4.30 ώρα λέω, Χρήστο θα φύγω, λέω, λέει καθ κακά. Έκατσα, λέω 5.30 Χρήστο θα φύγω, δίνω μάθημα προφορικά 9 η ώρα στο πανεπιστήμιο. Καθ κακά, λέει, αφέγομαι όλοι μαζί. Να μην τα πολύ λέω, φύγαμε 7.30 ώρα, πήγα στο σπίτι, ήπια έναν καφέ, έφυγα κάτω για να δώσω το μάθημα, με βλέπει ο καθηγητής μου, λέει, τι έχεις αγόρι μου, δεν είσαι καλά? Λέω, μέσα μου, πού να ξέρες. Τελικά το πέρασα με 7 στέφανε το μάθημα, με έφερε και γούρι.

Πάμε να ακούσουμε και το Τίμι Τίμι των Αητών, ένα παλιό τραγούδι. Ήταν και ένα παιχνίδι που παίζανε τα παιδιά όταν ήταν μικροί, μου το έλεγε η μητέρα μου. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο Χρήστος ο Χρυσανθόπουλος συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους πόντιους καλλιτέχνες, με τον Χρύσανθο, με τον Καζαντζίδη, τελευταία του δισκογραφική δουλειά, με τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο, με τον Νικολαίδη, τον μεγάλο τον Νικολαίδη, τον Αχιλέα τον Βασιλιάδη, τον Θόδωρο τον Παυλίδη και πολλούς νεότερους.

Να χαιρετήσουμε τον καλό μας φίλο, τον Πάνο το Γόρι. Γεια σου Πάνο, ο Πάνος παλιός, πολύ παλιός, με πολλές επιτυχίες, μουσικοσυνθέτης, ερμηνευτής. Μας θυμίζει πολλά και λέει ο Πάνος ότι μνήμες λέει από το Ποντιακό Κέντρο Ξενιτέας, έτσι. Μας ταξιδεύεις λέει στο παρελθόν, στη δεκαετία του 80, έτσι ακριβώς Πάνο μου. Εμείς οι παλιότεροι θυμόμαστε και τον Ξενιτέα, μετά το Μύθριο και πολλά άλλα. Να είσαι καλά Πάνο μου, τα χαιρετίσματά μας στις Σέρες.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: σαν εις τη ράιντες, όπως αγαπάς το τερίς και να μην τρομάς το χερίς, όπως αγαπάς το τερίς και να μην τρομάς.
1: Λοιπόν, πέρασε η πρώτη μισή ώρα, έτσι Στέφανε? Εμείς εδώ συνεχίζουμε και με ζέστη και με κρύο σταθερά εδώ στην παρέα. Ο φίλος μου ο Γιώργος Σοφοκάς μου έστειλε μια ανακοίνωση. Ο περιβαντολογικός σύλλογος, η ομάδα του Χέρσου Κιλκής, μια πάρα πολύ αξιόλογη ομάδα με πολύ σημαντικό έργο στο περιβάλλον. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα στον Γιώργο, τον φίλο μου. Έχουν το χορό τους στο πέρσι ήμουνα, Στέφανε, το Σάββατο 8 Αυγούστου. Σάββατο 8 Αυγούστου. Περιβαντολογική ομάδα Χέρσου Κιλκής, το ΑΓΙΑΚ χορό στο Χέρσο. Με Γιώργο Ορφανίδη, Βασίλη Τοπαλίδη, Γιώργο Σιδηρόπουλο, Στάθη Πορφυρίδη, Δαμιανός Ακριτίδης Λύρα, Χρήστος Μωυσιάδης και Γιώργος Ιακωβίδης στο Κλαρίνο, είναι και από το Χέρσο. Ώρα προσέλευσης 9.30 και είσοδος 3 ευρώ. Στα τύμπανα ο Φίλιππας Αλσκανίδης, τα πλήκτρα ο Στέλιος Βουγαρίδης, Νταούλη Πέτρος Κοστελίδης. Δημοτικό γήπεδο Χέρσου Κιλκής, ΑΓΙΑΚ, Σάββατο 8 Αυγούστου. Θα είμαστε εκεί.

Θα έχει πολύ ωραίο πρόγραμμα. Λοιπόν, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σάββατο 8 Αυγούστου στο δημοτικό γήπεδο του Χέρσου στο Κιλκίς, ο μεγάλος χορός του ΑΓΙΑΚ. Θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε.

πάμε και στο Μάθα Τέχνη και Άφσατο. Γιατί βγήκαν και τα αποτελέσματα από τις πανελλαδικές. Κάποιοι δεν περάσαν. Δεν σημαίνει και κάτι, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Ο δικός μου τέταρτη φορά έδωσε. Μάλλον ξαναέδωσε μετά από 4 χρόνια και πέτυχε τέλος πάντων αυτό που ήθελα. Αλλά και η τέχνη είναι σημαντική, έτσι. Θέλουμε τεχνίτες, γιατί λείπουν πολλές ειδικότητες, Στέφανε.

0: σαντό, αν πεινάς πιαν τζαντό, αν πεινάς πιαν τζαντό.
1: Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και πάλι τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη, τον Χρήστο το Χρυσανθόπουλο, που έφυγε από κοντά μας στις 28 Ιουλίου του 1998. Να τον ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη του προσφορά στην Ποντιακή Παράδοση και μας άφησε παρακαταθήκη πολλά τραγούδια του και πολλά άλλα. Και πιστεύω ότι εκεί πάνω ψηλά κάνουν μια παρέα και παίζουν και τραγουδάνε, παρέα με τον Καζαντζίδη, με τον Παπαδόπουλο, με τον Βασιλιάδη, με τον Γόγο και με όλους τους καλούς αυτούς παλιούς καλλιτέχνες. Περνάμε στη συνέχεια της εκπομπής μας στον μεγάλο δάσκαλο, τον... Ποιο ακούμε, ναι, τον Γιώργο το Σασκαλί.

Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον μεγάλο, στο μοναδικό, στον παγκόσμιο σχεδιαστή τσαντών, τον Βασίλη, Βασίλη Στόπερ. Γεια σου Βασίλη μου.

Στη συνέχεια της εκπομπής περάμε να ακούσουμε τον Χρήστο τον Κερικλίδη στο τραγούδι και τον Ραφαήλ τον Αλεξανδρίδη στη λύρα. Κατεσέν κολατίγα.

στείλω τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου στη Ρίτα τη Χρουζίδη που δεν ξέρω πού μας ακούει τώρα, στην Τσεχία ή στην Ελλάδα, γιατί ήταν ταξίδι. Επίσης, στην καλή μου φίλη, στην αγαπημένη μου, τη Σοφία τη Χατζαρίδου που μας ακούει στα Πετράλωνα,

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσω στην αγαπημένη μου κόρη την Αναστασία. Και η Αναστασία με τη σειρά της θα το χαρίσει στον ψάρακα, τον Ντόλι, που παίρνει μετάθεση για την Άσυρο. Επίσης, να χαιρετήσω και την καλύτερη δασκάλα της Θεσσαλονίκης, τη Χριστίνα τη Γιμονοπούλου. Η Σοφία Χατζαρίδου μας χαιρετάει από τα Πετράλωνα και μας περιμένει, λέει, να μας κάνει βόλτα με το τρενάκι και για να δούμε και το σπήλαιο. Έχεις δίκιο. Έχω έρθει 100 φορές και στο σπήλαιο δεν μπήκα. Τροπή. Επίσης να χαιρετήσουμε το γιατρό μας, τον Πόντιο γιατρό Ασοκυλκής, Γιάννη Τσαμαντουρίδη, που υπηρετεί τώρα εκεί, προσφέρει τις παροχές του στην Κατερίνη. Υγεία και χαιρετίας, λέει, θα ήθελα το τραγούδι «Νέος έμεινε» με το σας καλύτερο, και θα το βάλουμε. Ας ακούσουμε το Αναστασία.

0: Θεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα.

ψυχή μου πως λυπείς, τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.